0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: 93,6.
1: Η νέα British Invention είναι εδώ και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.

0: μας προχώνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτικός Keith Jarrett για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 81 ετών. Και κάπως έτσι φτάσαμε κιόλας 5 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Παρασκευή, όπως μου υπενθύμησε αμέσως η Μάιρα Ξίδη. Μου λέει: είναι Παρασκευή σήμερα, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε γενικώς. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη εδώ να μας εψυγχώνει αλλά και να ρυθμίζει τον ήχο. Υπενθυμίζουμε ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber, όπως πάντα γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα εάν θέλετε βέβαια, το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media και στο Facebook και στο Instagram, και τηλέφωνο και όλες 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Παρασκευή λοιπόν, σήμερα ένα χαμόγελο παραπάνω, συμφωνεί εδώ και η Μάιρα. Να δούμε και το δελτίο καιρού. Νεφώσεις, βροχές, καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κυρίως λέει θα ξεκινήσουν δυτικά και σταδιακά θα πάνε ανατολικότερα, θα επηρεάσουν όλα τα επιρροτικά και το απόγευμα τα νησιά του Αιγαίου. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς, το ίδιο και στη Θεσσαλία. Στερεά επίσης μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν σήμερα προβλέπονται νεφώσεις, τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 23 βαθμούς και στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τις 25-26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στους 18-19 βαθμούς, το λες και υψηλή θερμοκρασία για 15 λεπτά μετά τις 6, και τις επόμενες μέρες θα έχουμε σύννεφα και θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, και πιο συγκεκριμένα διαβάζω ότι τη Δευτέρα και Τρίτη οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν περαιτέρω και θα φτάσουν λέει μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να ξέρετε αυτό, ότι σήμερα θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τις 26, αλλά θα ανεβαίνει τις επόμενες μέρες. Από το ημερολόγιο της ημέρας, ένα όνομα που μάλλον δεν σας λέει τίποτα, Danny Whiting, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943. Ήταν Αμερικανός κιθαρίστας, γνωστός και για τη συνεργασία του με τον Neil Young, ως ιδρυτικό μέλος των Crazy Horse. Έφυγε από τη ζωή νωρίς, μόλις 29 ετών, το 1972, και έχει γράψει μία από τις ωραιότερες μπαλάντες που έγινε αργότερα επιτυχία από τον Rod Stewart. Το τραγούδι είναι το I Don't Want to Talk About It.

Ανοίγοντας τις ειδησιογραφικές σελίδες σήμερα το πρωί, το μάτι μου έπεσε πάνω σε ένα άρθρο που έχει το πρώτο θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο τίτλος είναι «Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια». Το Σεπτέμβριο, λέει, του 26 αναμένεται να εισέλθουν στην πρώτη δημοτικού γύρω στους 70.000 μαθητές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι εγγραφές, λοιπόν, στην πρώτη δημοτικού παρουσιάζουν σταθερή μείωση την τελευταία 15 ετία, πάνω από 120.000 το 2010 σε περίπου 70.000 τα τελευταία έτη, δηλαδή σχεδόν στο μισό. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται, είναι φοβερό, το 2010 την πρώτη δημοτικού, σκεφτείτε το λίγο, είχαμε 120.000 μαθητές και το 2026 θα έχουμε 70.000 μαθητές. Είναι μια τεράστια μείωση και σε λίγο χρονικό διάστημα σχετικά, έτσι 16 χρόνια. Η μείωση, λέει, αυτή συνδέεται με την υπογεννητικότητα, τη γύρανση του πληθυσμού και την μετανάστευση των νέων ενηλίκων που φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, οπότε δεν γεννούν εδώ τα παιδιά τους. Επηρεάζουν, λέει, ιδιαίτερα την περιφέρεια αυτή η ιστορία, διότι στην περιφέρεια είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Οδηγεί αυτό σε δραματικές συνέπειες, να συγχωνευτούν τα τμήματα, σε κάποιες άλλες περιφέρειες να κλείσουν σχολικές μονάδες. Υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερες αποστάσεις, γιατί ακριβώς έχουν μειωθεί οι μαθητές και μειώνονται και οι τάξεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται και στα δικά μου μάτια. Διαβάζω ότι υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες στηρίξεις της οικογένειας και των γεννήσεων, ειδικότερα, λέει, για την αντιστροφή αυτής της τάσης που απαιτείται ένα συνδυασμός μέτρων που περιλαμβάνει και την οικονομική στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και όλα αυτά που μπορείτε να σκεφτείτε. Αλλά ναι, έπεσε στα μάτια μου αυτό το άρθρο και θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρω. Πάμε λίγο στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας και πάλι να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια η Τόνι Τενίλ από το θρυλικό συγκρότημα του έτου, μάλλον της δεκαετίας του 70. Κάπτεν εν Τενίλ, ήταν και ζευγάρι τότε. Ο Κάπτεν είχε φύγει από τη ζωή. Η Τόνι Τενίλ ζει και βασιλεύει, γίνεται 86 ετών σήμερα. Ένα από τα τραγούδια χαρούμενο, νομίζω ταιριάζει και για Παρασκευή. Love will keep us together.

έχουμε μπει και στο δεύτερο ημίωρο. Να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Λίγα είναι σήμερα. 1926, σαν σήμερα, φτάνει ατμοπλοϊκός στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεριέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους, για μια σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου Συναυλιών. 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι κοκακόλα ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους και στην πρώτη του αυτή εμφάνιση περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. 1914 ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρεία Paramount Pictures. 1921 η Σουηδία καταργεί τη θανατική ποινή και το 1961 εγενιάζεται το νέο κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαβάζω ότι σαν σήμερα το 2006 οι Rolling Stones ακυρώνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία αφού ο Keith Richards υποβλήθηκε τότε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Αν θυμάστε, είχε πέσει από ένα δέντρο κατά τη διάρκεια των διακοπών του στα νησιά Φίτζι. Αυτό μου θύμισε να σας πω, έβλεπα χθες μια συνέντευξη που δίνουν αυτές τις μέρες και ο Mick Jagger και ο Keith Richards, γιατί έχουν καινούριο άλμπουμ, καινούργια τραγούδια. Οπότε για την προώθηση αυτού του άλμπουμ δίνουν διάφορες συνεντεύξεις και στη συνέντευξη του Keith Richards που είδα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, πες μου πώς είναι δυνατόν να είσαι ακόμα ζωντανός μετά από όλα αυτά που έχεις περάσει τη ζωή σου, και γελάει ο Keith Richards και του λέει, πες μου και εμένα πώς γίνεται. Και στα γενέθλια της ημέρας σαν σήμερα, γεννιέται το 1951 ο Philip Bailey, αυτός ο Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος και των Earth, Wind and Fire, αλλά και με σόλο καριέρα. Νομίζω οι περισσότεροι τον θυμόμαστε, αν τον θυμόμαστε, από τη μεγάλη επιτυχία που είχε το 1985 σε ένα ντουέτο με τον Phil Collins, το Easy Lover.

χθες ένα άρθρο για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αμερική και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, εντάξει, Αμερική είναι, θα έχουν δημόσιες συγκοινωνίες, δεν μπορεί αλίμονο. Γίνεται μια σύγκριση με την Αμερική και την Ευρώπη και η σύγκριση είναι τεράστια. Ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στις δημόσιες συγκοινωνίες ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική. Για να το καταλάβετε, μόλις το 1,5%, 1,5%, 1,5% των μετακινήσεων στην Αμερική γίνεται με δημόσια συγκοινωνία, ενώ στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων που γίνονται με δημόσια συγκοινωνία. Πόλεις όπως ας πούμε το Χιούστον στην Αμερική έχουν 16 οχήματα συγκοινωνίας ανά 100.000 κατοίκους, και για να του συγκρίνετε, στο Παρίσι ας πούμε έχουν 118 οχήματα ανά 100.000 κατοίκους, στη Βιέννη 120. Λίγο η Νέα Υόρκη πλησιάζει τα διεθνή πρότυπα, αλλά και πάλι διαβάζω υστερεί στη σύγκριση με πόλεις όπως η Βαρσοβία. Θυμίζω ότι η κυριαρχία του αυτοκινήτου ευθύνεται για το 1/3 των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και παράλληλα στην Αμερική, από ό,τι λέει το άρθρο, όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο αντιμετωπίζονται συχνά ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και χάνουν σχεδόν διπλάσιο χρόνο για να μετακινηθούν και για να φτάσουν οι αμερικανικές πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο συγκοινωνιών, όπως ας πούμε η Ευρώπη, απαιτείται μία επένδυση γύρω στα 4,6 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, που δεν νομίζουμε ότι θα γίνει. Στην Ευρώπη, όπως είπα και πριν, το 15-16% του συνόλου των μετακινήσεων γίνεται με δημόσια συγκοινωνία και σε μεγάλες πόλεις το ποσοστό αυτό είναι ο μέσος όρος. Το ποσοστό είναι συχνά υψηλότερο. Ας πούμε στη Βιέννη, ένα 30% κινείται του πληθυσμού με δημόσια συγκοινωνία, στο Παρίσι ένα 20%. Και αυτό το άρθρο δείχνει, λέει, ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά είναι δομικό και ιστορικό. Οι αμερικανικές πόλεις έχουν χτιστεί για αυτοκίνητα και όχι για ανθρώπους και η αλλαγή απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και πολιτική βούληση, κάτι που το προς το παρόν παραμένει αβέβαιο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση λοιπόν στην Αμερική ότι μόλις το 1,5% κινείται με δημόσια συγκοινωνία. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ πολύ χαμηλό ποσοστό. Jonathan Richman and the Modern Lovers, το τραγούδι λέγεται Egyptian Reggae.

cafe and drinking champagne.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
7: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

γενέθλια σήμερα και για τον Τζο Μποναμάσα, αυτός ο φοβερός Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης του blues rock. Γίνεται σήμερα 49 ετών. Εδώ στο The Thrill Is Gone, μια τελευταία κυκλοφορία. Στα φωνητικά είναι η Chaka Khan, από το άλμπουμ Παύλα Αφιέρωμα, που κυκλοφόρησε για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του BB King. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, η Μαϊρα Ξίδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και στη διάθεσή σας οι τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Ελεύθερος τύπος. Όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα των Συντακτών. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Στα Νέα, τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές, αγοροπολισίες. Και επίσης στα Νέα, άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Και τέλος, την αυτεμπορική υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες, ποιες εταιρείες βρέθηκαν στην κορυφή, ποιες έδωσαν το ρυθμό στην αγορά και ποιες είχαν αρνητικές επιδόσεις.

Διαβάζω για μια απίστευτη ιστορία απάτης στη Γαλλία με πρωταγωνιστή έναν καθηγητή ονόματι Florent Montaclair, ο οποίος κατηγορείται, λέει, ότι δημιούργησε από το μηδέν ένα ψεύτικο εντός αγωγικών Νόμπελ φιλολογίας για να το απονείμει στον εαυτό του. Σύμφωνα με τις αρχές, ίδρυσε και μια ανύπαρκτη οργάνωση, International Society of Philology, και έκανε και ένα site που να φαίνεται έτσι αληθοφανές. Και το 2016 διοργάνωσε και μια τελετή παρουσία πολιτών ακαδημαϊκών, όπου τιμήθηκε με το Gold Metal of Philology, που παρουσιαζόταν ως ισοδύναμο του Νόμπελ. Και το μετάλλιο αυτό, όπως φέρετε, το έχει αγοράσει ο ίδιος από ένα κοσμοτοπόλι στο Παρίσι για περίπου 250 ευρώ. Ο ίδιος αρνείται ότι έκανε κάτι παράνομο. Το βασικό του επιχείρημα, λέει, είναι ότι το βραβείο δεν είναι πλαστό, επειδή, όπως λέει, δεν υπάρχει αυθεντικό αντίστοιχο για να αντιγραφεί. Δηλαδή, είπε πως το να λες ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο είναι ψεύτικο προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα αληθινό. Δεν υπήρχε αληθινό, υπάρχει μόνο ψεύτικο. Οι αρχές τώρα ερευνούν αν χρησιμοποίησε αυτό το βραβείο και έναν έτσι αμφισβητούμενο τίτλο σπουδών που έδωσε στον εαυτό του για να πετύχει προαγωγές και αυξήσει μισθού στο πανεπιστήμιο όπου εργαζόταν. Γιατί εκεί θα αντιμετωπίσει διάφορες κατηγορίες, ενδεχομένως κάποιο ποινικό αδίκημα, αν χρησιμοποίησε αυτό το βραβείο για να επωφεληθεί ο ίδιος. Αλλιώς, εντάξει, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, απίστευτος τύπος. Είναι 24 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε και ένα ακόμα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα, το 1977, η Άμπα σημειώνει το τρίτο νούμερο ένα του στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα τραγούδι που είχε και τις μεγαλύτερες πωλήσεις εκεί, άνω των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων. Το τραγούδι είναι το «Φερνάντο».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Η εκεχηρία είναι σε ισχύ, επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για παραβίαση της εκεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη και προειδοποιεί ότι θα υπάρξει αποφασιστική απάντηση και ισχυρά αντίπεινα. Άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου πρέπει να εφαρμόσει την εμπορική συμφωνία. Ιδάλλως θα προχωρήσει σε αυξήσεις δασμών. Συλλογική δουλειά, ειλικρίνεια και επαφή με τους πολίτες, πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος και βουλευτές που αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοίνωσε. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Απολογήθηκαν και οδηγούνται στη φυλακή μέχρι τη δίκη οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Τοπικές βροχές, κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.

Διάβαζα προχθές ένα άρθρο που αφορά το Γιβραλτάρ. Το Γιβραλτάρ, αν δεν το ξέρετε, είναι ένας βράχος. Βρίσκεται στην Ισπανία, βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής Χερσονήσου. Είναι κοντά στη Μαρμπέλα, είναι κοντά στη Μάλαγα, αλλά θεωρείται βρετανικό έδαφος. Και διάβασα λοιπόν αυτό το άρθρο που λέει το εξής. Ακούστε, ότι το Γιβραλτάρ διοχετεύει καθημερινά ακατέργαστα λίμματα περίπου 40.000 κατοίκων κατευθείαν στη θάλασσα. Έτσι, δεν διαθέτει ποτέ κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων. Σκεφτείτε το αυτό. Ακατέργαστα λίμματα από σχεδόν 40.000 άτομα και επιχειρήσεις διοχετεύονται κατευθείαν μέσα στη θάλασσα και μάλιστα στο νότιο άκρο της Χερσονήσου που λέγεται Europa Point. Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλνουν η περιοχή είναι γεμάτη πλαστικά και υγρά ματιλάκια. Και θα μου πείτε γιατί δεν κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα σας πω γιατί δεν κάνει κάτι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το 2017 είχε κρίνει το δικαστήριο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε την νομοθεσία για τα λίμματα, αλλά μετά ήρθε το Brexit και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να κάνει τίποτα διότι έχασε τη δύναμή της για να επιβάλλει κυρώσεις. Τον Ιούνιο του 2025 η κυβέρνηση ανέθεσε, η αλήθεια είναι, ένα συμβόλαιο σε μια εταιρεία για να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο εκεί στο Europa Point, αλλά ακόμα βρίσκονται στα σχέδια, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Να πούμε ότι στο Γιβραλτάρ έχουν τεράστιο θέμα και με το νερό. Χρησιμοποιούν το νερό, το θαλασσινό νερό, στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή χρησιμοποιείται στο καζανάκι της τουαλέτας. Το καζανάκι έχει θαλασσινό νερό για την πυρόσβεση και τον καθαρισμό των δρόμων. Το άλλο νερό, το κανονικό νερό που έρχεται κυρίως από αφαλάτωση, χρησιμοποιείται για μαγείρεμα και για το μπάνιο. Και είναι πραγματικά, νομίζω, διαβάζοντας αυτή τη είδηση, σε μια εποχή που προσπαθείς να μειώσεις το περιβαλλοντικό σου αποτύπωμα, που έχεις μια περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, σε μια εποχή που καταργούμε τα καλαμάκια, καταργούμε τις σακούλες, πίνουμε από μπουκάλια με το καπάκι κολλημένο στη μύτη μας, έρχεται τώρα το Γιβραλτάρ, 40.000 άτομα, τα λίμματα 40.000 ατόμων πέφτουν κατευθείαν στη θάλασσα. Το βρήκα πολύ εξωφρενικό. Κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 39 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο. 93,6. Μαζί μέχρι τις 8 θα μείνουμε. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Μάιρα Ξίδη, εδώ μαζί μας, άγρυπνος φρουρός και στη ρύθμιση του ήχου.

να πούμε λίγο και τα δικά μας, τα του κόσμου. Αύριο Σάββατο είναι η μέρα της Ευρώπης και τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, Εμπειρία Ευρώπη, στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το χώρο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ως εξής: 10 με 12 κόσμος, Γιώτα Κοτσέτα θα βρίσκεται εκεί για να κάνει εκπομπή. 12 με 2 τρίτο πρόγραμμα Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα Μαργαρίτα Μητυλινέου και Χρήστος Παπαμιχάλης θα κάνουν εκπομπή για τα, στα πλαίσια της ημέρας της Ευρώπης στο Europa Experience. Όλα αυτά λοιπόν αύριο στα 2.44 θα βρίσκονται εκεί τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ από τις 10 η ώρα το πρωί. Επίσης έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν στα site και στα social media του κόσμους. Έχουμε διπλές προσκλήσεις. Αυτή είναι ένας διαγωνισμός που λήγει σήμερα το μεσημέρι για την avant premiere της ταινίας «Η Αρκουδότρυπα» στο Cine Fleury, για τη Δευτέρα 11 Μαΐου 7.30 παρουσίαση τελεστών. Αν θέλετε μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη ανάρτηση, να κάνετε ένα σχόλιο στο Instagram, θα βρείτε την ανάρτηση αυτή, να κάνετε ένα σχόλιο, εμείς θα μαζέψουμε τα ονόματα, θα γίνει κλήρωση και οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Υπενθυμίζω, ο διαγωνισμός αυτός τρέχει μέχρι σήμερα το μεσημέρι, οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή. Τοκ τοκ από τα παλιά, αγαπημένο συγκρότημα χάθηκε, Life's What You Make It.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Η Λιάνα Μαστάθη αποχωρεί. Μάιρα Ξίδη ήταν εδώ μαζί μας για αυτές τις δύο ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 93,6.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ. Λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε πως επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι οι Ιρανοί σύντομα θα γιορτάσουν μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούζ. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν έδεσε τελεσίγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Ιουλίου να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν σε διαφορετική περίπτωση απείλησε εκ νέου με υψηλούς δασμούς. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση. Κάλεσε όσους διστάζουν να βγουν μπροστά, να θυμηθούν ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δεν πρέπει να βρίσκεται στην κουζίνα. Υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί, ενώ άφησε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αιχμές και επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και στο ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Από την ανώτατη εκπαίδευση και την τεχνητή νοημοσύνη ως τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, τη δικαιοσύνη, τη δημόσια διοίκηση μέχρι το τέλος της ασυλίας των υπουργών, το πακέτο των 30 αλλαγών που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταργείται η αμελητή αρμοδιότητα της Βουλής για προκαταρκτική εξέταση. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έκαναν λόγο για επιχείρηση αλλαγής της πολιτικής ατζέντας. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων που εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο κ. Βαρθολομαίος μίλησε στη Φωνή της Ελλάδας στέλνοντας μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος με πατίνι που τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντετά.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά. Αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
5: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
6: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
9: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ποινική δίωξη, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για πληροφορία, απλοχρησία και οπλοκατοχή, άσκηση εισαγγελέα Ηρακλείου στο 54χρονο, κατομολογεί ανδράστη τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στο Ηράκλειο. 54χρονο εμφανίστηκε αμετανόητο, καθώ φέρεται να υποστήριξει του αστυνομικού που του πέρασαν χειροπέδε ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντα υπαίτιο τον νεαρό για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Παράλληλα, ανέφερε και περιέγραψε στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς ότι δεν είχε στήσει καρτέρι στο θύμα. Μπροστά στην άγρια δολοφονία, παρούσα και η σύζυγος του δράστη, η οποία συνελήφθηκε και κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να είχε ένα καταλυτικό ρόλο σε όλη αυτή την αιμονή που είχε ο 54χρονος με τον 29χρονο. Τη Δευτέρα και οι δύο αναμένεται να απολογηθούν στο τακτικό ανακριτή. Σε ειδικό κατάστημα κράτηση ανηλίκων οδηγείται ο 17χρονος μετά την απολογία του για το ματιρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς έξω από μπαρ του Ηρακλείου με θύμα τον 57χρονο Πορτιέρη, ο οποίος τραυματίστηκε στο επεισόδιο. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απολογίες οι δύο συγκατηγορούμενοι του ηλικίας 23 και 18 ετών κρίθηκαν επίσης προφυλακιστέοι. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο για τη σφοδρότητα της επίθεσης, αλλά και για τα στοιχεία που έχουν περιληφθεί στη δικογραφία. Με την κατάθεση του πραγματογνώμων από εξέταση στο σκάφος στο οποίο επέβαινε ο Σύφης Βαλιράκης, συνεχίστηκε η δίκη για τις συνθήκες θανάτου του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έρευνες στο σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, αναφέρθηκε στα τεχνικά δεδομένα που κατά την εκτίμησή του θα μπορούσαν να συνδέονται με την πτώση του στη θάλασσα. Όπως φέρεται να κατέφεσε, για να πέσει ένας άνθρωπος από το σκάφος στη θάλασσα θα έπρεπε να είχε προηγηθεί έκτακτο γεγονός, όπως έντονος σχηματισμός ή απότομη κίνηση της μηχανής. Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε κεντρικό σημείο της κατάθεσής του, καθώς συνδέεται με συνέρα που εξετάζονται για το πώς βρέθηκε ο πρώην υπουργός στο νερό. Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμα ότι το σκάφος είχε τοποθετηθεί μηχανή μεγαλύτερης ισχύος από εκείνη που προέβλεπε ο κατασκευαστής. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ατυχήματος, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως να είχαν γίνει παρεμβάσεις στη μηχανή. Συνελήφθη απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εκχνίασης εγκλημάτων Χανίων, ένας 24χρονος σαλοδαπός, ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλα και ναρκωτικά. Πιο συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες, 40 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων, 95 γραμμάρια κατάργαστη κάναβη, 12,5 γραμμάρια κοκαίνη, μικροποσότητα κατεργασμένης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, 2.150 ευρώ. Σοβαρό περιστατικό χθες το πρωί στο Ρέθυμνο, όταν ένας 29χρονος έπεσε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από μεγάλο ύψος. Ο 29χρονος βρέθηκε στο κενό από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑ που ειδοποιήθηκε από γείτονες έσπευσε και μετέφερε τον 29χρονο στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα. Με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΑΚ, Άρη Παπαδογιάννη, και παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Θοδωρή Νίνου, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη στην έδρα της του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Αγία Χανίων με αντικείμενο των συντονισμών των ενεργειών για την βελτίωση στη διαχείριση των υδατικών πόρων τόσο κατά το υδρολογικό έτος 26 όσο και τον ευρύτερο σχεδιασμό σε ορίζοντα τριετίας. Η ανεπανάληπτη επίδειξη αυταρχισμού και καταστολής κάνει λόγο σε ανάρτηση των βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης σχετικά με την υπόθεση δύο ξανήλικων μαθητών του Μουσικού Σχολείου Χανίων. Ο κ. Πολάκης κατηγορεί την αστυνομία και την εισαγγελία Χανίων για στοχοποίηση των μαθητών επειδή είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου τους ως κίνηση συμπαράσταση στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι το προηγούμενο διάστημα, ενώ καλεί τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση και να αποτρέψουν αυτή τη δίωξη. Η ΔΕΙΑΒΑ, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της για τη θωράκιση των περιοχών του Δήμου Πλατανιά απέναντι στις συνθήκες λειψιδρίας, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση 5 νέων δεξαμένων ίδρυυσης συνολικής χωρητικότητας 1.600 κυβικών μέτρων. Από ανωτά περιστατικά αφήξεων λεύων με μετανάστες και πρόσφυγες από το παράλια της Λιβύης καταγράφηκαν το προηγούμενο 24ωρο στα νότια του νομού Ηρακλείου. Χθες τα ξημερώματα διασώθηκαν από πλωτό σκάφους του λιμενικού συνολικά 142 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά στα νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φεστού. Λίγες ώρες πριν εντοπίστηκαν άλλοι 125 μετανάστες σε 2 διαφορετικά περιστατικά στον Τζούτζορα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και στους Καλούς Λιμένες. Τέλος, από τις απογευματινές ώρες της προχθεσινής ημέρας εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες και άλλοι μετανάστες και πρόσφυγες, συνολικά 42 άνδρες από τον Μπαγκλαντές και το Σουδάν. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες το πρωί σε φούρνο σε περιοχή των Χανίων και συγκεκριμένα στη Νέα Χώρα. Το συμβάν προκάλεσε ανησυχία, αφού υπήρξε κίνδυνος επέκτασής της με την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εσωτερικό της επιχείρησης τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, χωρίς να κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού, επανέρχεται στο αίτημά του για την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη. Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για Γιάννη Ανδρουλάκη με αντικείμενο την πορεία του έργου του φράγματος Καθαρού Κριτσάς, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση των υδατικών πόρων και τη στήριξη τοπικής ανάπτυξης. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένα και στην Κρήτη, μέχρι το απόγευμα τοπικές βροχές προβλέπει σήμερα η ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 και τοπικά στα βόρεια έως 28 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Την Αθανασία δεν την κέρδισε κανείς, αλλά τον θάνατο δεν πρέπει να τον επιδιώκει κανείς. Καλή σας ημέρα. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Έλθει Ηρακλείου Ερτχανιών σε ένα κοινό πρόγραμμα. Έρθει Ηρακλείου από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Ερτχανιών από τους 104,6 στα FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί σε όλο τον κόσμο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Να είμαστε αυτή τη συννεφιασμένη, σκονισμένη και ενδεχομένως με λασποβροχή ημέρα. Στον απόϊχο του σπαρακτικού αποχαιρετισμού μιας οικογένειας και στην προφυλάκηση των δύο κατομολογία δραστών. Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων στο στούντιο της Ερτχανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Μπολίζου είναι στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Όλοι αναρωτιόνται και όλοι σπέβδουν να υπόσουν, να πούν ένα λόγο για αυτήν την υπόθεση. Όλοι αναρωτιόνται τι συνέβη. Αυτό που συνέβη είναι ότι τίποτα δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία που οδήγησε στον τάφο ένα παιδί 21 ετών μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις σε βάρος του, επιθέσεις που είχαν καταγγελθεί στην αστυνομία και στην εισαγγελία, χωρίς ωστόσο κανείς να φροντίσει να εμποδίσει το έγκλημα. Μια υπόθεση που ρόλο κλειδί φέρεται να παίζει και η σύζυγος στη διαμόρφωση της καταραίουσας ψυχικής κατάστασης του σύζυγου της. Υπόθεση που ρόλο κλειδί φέρεται να παίζει και η σύζυγος στη διαμόρφωση της καταραίουσας ψυχικής κατάστασης.

0: μας ενεργοποιεί. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο Αγγλικών, διευθυντή εσύ στο Παστιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους αγροτές σας και στο κρεατρία σας. Καλά είμαστε εσείς?
0: Τι να είμαστε καλά, τώρα εδώ πέρα έχουμε από πολέμους γύρω-γύρω απ' έξω έως έναν αγώνα των Ελλήνων για να επιβιώσουν στο σημερινό, στη σημερινή εικόνα και στη σημερινή οικονομική κατάσταση, και ταυτόχρονα έχουμε κυρίως, νομίζω, κυρίαρχα όλα αυτά τα, όλη αυτή τη βία που δεν είναι να μας εκπλήσει και ξαναπαίρνει διαστάσεις ολοένα και περισσότερο οργισμένοι, θλιμμένοι, συντετριμμένοι ή απλώς ανόητοι άνθρωποι καταφεύγουν στην βία. Το έχουμε ζήσει πάρα πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια στο νησί, από τα βορίδια στην εκτέλεση γυναικών για λόγους αντιζηλίας, επεισόδια έξω από πάρς, πυροβολισμούς για χωράφια και σε δολοφονίες νέων παιδιών. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, κύριε Κούδα, γιατί ψυχιατρικά πώς μεταφράζεται τη συμπεριφορά αυτή ενός ανθρώπου που εδώ και 2,5 χρόνια το είχε κάνει σκοπό της ζωής του και το διαδήλωνε και προσπαθούσε να σκοτώσει ένα παιδί μέχρι να τα καταφέρει?
1: Τώρα κοιτάξτε, δείτε, λίγο θα ήταν αυθαίρετο εκ μέρους μου να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση με την έννοια ότι δεν γνωρίζω ούτε τον θήτη ούτε τις συνθήκες ακριβώς, μόνο όσα έχω ακούσει όπως ο περισσότερος κόσμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπατε πολύ σωστά εισηγητικά πιο πριν, ότι η βία είναι κάτι που μας περικυκλώνει από παντού, πολλές φορές μας καθορίζει και καθορίζει, όταν λέω μας εννοώ όλους την κοινωνία μας, καθορίζει τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι μια κατάσταση στην οποία είμαστε, να το πω έτσι, βουτυγμένοι. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι εμείς τα παιδιά μας, ειδικά τα παιδιά μας, ζουν σε μια κατάσταση συνεχούς έντασης από την οποία πηγάζει βέβαια όχι μόνο η βία αλλά και άλλα αρνητικά συναισθήματα, ένας θυμός, μια απόγνωση, μια δυναμία να μπορούν να προβλέψουν ή να ευχηθούν για ένα καλύτερο μέλλον. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί συνθήκες γέννησης βίας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η βία, γιατί στην ουσία αυτή είναι η συνθήκη που οδηγεί σε αυτές τις εκδηλώσεις, μπορεί να είναι και ένα κομμάτι μιας πιο, να το πω έτσι, ιατρικής κατάστασης, μιας πιο ψυχιατρικής κατάστασης, όταν ένας άνθρωπος είναι πιο τραυματισμένος εσωτερικά, αυτό που θα λέγαμε έτσι ίσως απλοϊκά, είναι ασθενής, είναι άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα στην περίπτωση αυτή περί τίνος πρόκειται, αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ μεγάλη αδυναμία νομίζω και πολύ κακό σημάδι μιας κοινωνίας να εκφράζεται με τέτοιο βίαιο τρόπο, να επιθυμεί και να επιδιώκει τον θάνατο νέων ανθρώπων υπό όποιες συνθήκες. Έτσι, ήταν κατάκτηση του 20ου αιώνα και της ανθρωπιστικής τροφής που έκανε η ανθρωπότητα, να θεωρούμε ότι η ζωή ενός ανθρώπου είναι το ό,τι πολυτιμότερο και θα πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και σε αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν κάνει, έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα. Δεν λέω ότι είναι τέτοια περίπτωση εδώ έτσι.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Άρα η εκδήλωση αυτής της βίας νομίζω ότι κυριαρχεί στην κοινωνία μας και οπότε νομίζω ότι για ανθρώπους που είναι πιο ευάλωτοι για διάφορους λόγους συναισθηματικά, προφανώς αυτοί οι γονείς είναι ευάλωτοι συναισθηματικά γιατί χάσαν το παιδί τους, και βλέπετε ότι δεν είναι εκδήλωση ενός ανθρώπου, είναι μια, νομίζω από ό,τι διάβασα και από ό,τι κατάλαβα, ήταν μια πράξη στην οποία και το ζευγάρι από κοινού την ενέκρινε.
0: Και, δηλαδή, ναι, και τροφοδοτούσε ένας τον άλλον ψυχολογικά για την τέλεσή της και υπήρξαν και απόπειρες. Δηλαδή το παιδί είχε δεχθεί επίθεση με ξύλο και τον είχε χτυπήσει ο δράστης και τον είχε πυροβολήσει χωρίς ευτυχώς να τον πετύχει. Άλλη μια φορά αποπειράθηκε να τον πυροβολήσει, να πυροβολήσει την αδερφή του και την προστάτευσε. Και ένας από τους λόγους που έλεγε ότι δεν φεύγει από το χωριό είναι ότι δεν ήθελε να αφήσει τα αδέρφια του το παιδί το αδικό χαμένο, γιατί υπήρχε ο φόβος της εκδίκησης.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό είναι μια διαδικασία που κατέληξε να φτάσει σε αυτή.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα δεν λειτουργήσε κανένας πολιτιακός θεσμός.
1: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, αυτό που λέτε κι εσείς, ότι είναι μια διαδικασία.

0: αιτία για την οποία οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, εφόσον και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα ενώ προβληματικής κρίσης και τα λοιπά, και εφόσον είναι δύο, μάλλον δεν μπορεί, ακόμα και ο ένας να είχε προβληματική κρίση, ο άλλος θα έπρεπε να πάρει μέτρα να το προφυλάξει, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια. Και εφόσον δεν υπάρχει αυτό, σίγουρα υπάρχει, όπως λέτε πολύ σωστά, δυναμία των οργανωμένων θεσμών που θα θέλαμε να έχουμε στο κράτος μας και μια έτσι, ευνομούμενη πολιτεία που θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να βελτιώσουν την κατάστασή τους μετά το θάνατο του παιδιού τους στο παρελθόν και σίγουρα όχι να επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο την ήδη τραγική ζωή τους, γιατί και καταλαβαίνετε ότι και η δικιά τους ζωή θα σημαδευτεί ανεξίτηλα από αυτό το πράγμα, πέρα βέβαια από ότι το ανθρώπο που χάθηκε και της οικογένειάς του. Αυτό είναι το ζητούμενο, αν, κατά τη γνώμη μου, γιατί κοιτάξτε να δείτε στη δουλειά μας και στη δικιά σας και σε όλων τις δουλειές, θα δούμε πολλών λογιών ανθρώπους με πολλές ευαισθησίες, ευαλωτότητες, αν θέλετε ακόμα και συνθήκες εκτός ορίων και εκτός, ας το πούμε έτσι, της κανονικότητας. Το θέμα είναι η κοινωνία και οι θεσμοί της, πώς προστατεύουν αυτούς τους ανθρώπους και πώς προστατεύουν, όπως στην προκειμένη περίπτωση, και τους γύρω τους από τέτοιου είδους αποφάσεις και πράξεις. Και από όσο κατάλαβα, τουλάχιστον τώρα, αν δεν κάνω λάθος και δεν, όπως είπατε και εσείς, μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, κανείς οργανωμένος θεσμός δεν τους βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ζήτησαν οι ίδιοι βοήθεια και αν προσπάθησαν να βρουν μια βοήθεια, αλλά αυτή τη στιγμή, όταν, επειδή το να ζητήσεις βοήθεια σε μια ευαίσθητη στιγμή είναι μια ψυχολογική ανάγκη και αυτή είναι μια κατάκτηση της επιστήμης και της κοινωνικής μας εξέλιξης, να θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων, όπως και των σωματικών, γίνεται από ειδικούς και μπορεί να υπάρχει σαφής βελτίωση και πρέπει να την επιδιώκουμε, είτε εμείς είτε με τη βοήθεια των γύρω μας, της οικογένειάς μας, των φίλων μας κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι ψάξαν βοήθεια, αλλά σίγουρα ξέρω, επειδή δουλεύω καθημερινά σε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτή η βοήθεια, τουλάχιστον στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή οι ψυχικές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένες. Δυστυχώς δεν υπάρχει, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει, μια μεγαλύτερη εξειδίκευση σε ανθρώπους που είναι, ας το πούμε, θύματα τραγωδιών, ατυχημάτων, καταστάσεων πολύ έτσι ακραίων που βιώνουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τα βιώνουν αυτά καθημερινά. Και εγώ έχω αντιμετωπίσει ως νοσοκομιακός γιατρός ανθρώπους μετά από σοβαρά ατυχήματα που γλίτωσαν στο τσακ, που ζουν με ένα μετατραυματικό σύνδρομο, που λένε, γιατρέ, εγώ κάθε μέρα σκέφτομαι και ξαναβιώνω το ατύχημα που, ξέρω εγώ, σκότωσε το φίλο μου και εμένα μ' άφησε σχεδόν ανάπηρο κτλ. Αυτή λοιπόν η βοήθεια είναι δυστυχώς, κύριε Πολίτη, πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί.
1: Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν δέχονταν βοήθεια. Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση, αποχωρούσαν από όπου ήταν. Ήταν αδιάλακτοι σε αυτό το θέμα. Θεωρούσαν ότι πρέπει να πληρώσει ο νεαρός για ένα δυστύχημα που έγινε πραγματικά. Δεν είναι αυτό που λέμε και ένα δυστύχημα. Ήταν ένας τύπος ενήλικας μεθυσμένος που είχε προκλητική συμπεριφορά, που λέγεται τσαμπουκά, που παρέσυρε και τραυμάτισε ένα πεζό και τον σκότωσε κτλ. Όχι, ήταν μια παρέα παιδιών. Το πιο άπειρο που είχε πάρει 20 μέρες στο δίπλωμα ήταν το πιο νυφάλιο και του δώσαν τα κλειδιά ενός αυτοκίνητου να το οδηγήσει και το αυτοκίνητο τράκαρε σε μια κολόνα με αποτέλεσμα 2 από τα 3 παιδιά να σωθούν. Το ένα έδωσε και το 21χρονο, το θύμα της δολοφονίας είχε μείνει αρκετό διάστημα στην εντατική, είχε δώσει και αυτό μάχη για τη ζωή. Ένα χάθηκε, δύο σώθηκαν, ένα χάθηκε. Δεν ήταν ένα έγκλημα, δεν ήταν μια με πρόθεση, πρόκληση θανατικής θανάτου. Και έχουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που ο πατέρας του θύματος χθες στην κηδεία. Μακάρι να πέθανε ο θάνατος του παιδιού μου, να έφερνε στη ζωή το παιδί που χάθηκε πριν 2,5 χρόνια. Έχουμε λοιπόν δύο χαμένα παιδιά και έχουμε έναν άνθρωπο που, όπως και να έχει, έχει μια πάρα πολύ επιθετική συμπεριφορά, την επιδεικνύει και δεν το σταματά κανείς. Και θέλω λίγο να σταθούμε. Ένα είναι το βαρύ πένθος, η τραγωδία που έζησε, κανείς δεν αντιλέγει, γιατί και αυτοί χάσανε ένα παιδί. Πόσο ρόλο παίζει η πεποίθηση στην Κρήτη, σε ορισμένες περιοχές, ότι είναι θέμα τιμής για μένα να σκοτώσω αυτόν που φωτογραφίζω ως υπαίτιο της τραγωδίας μου. Παίζει ρόλο δηλαδή και η νοοτροπία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο το πώς μια κοινωνία ανατρέφει τα μέλη της να εκδηλώνουν αυτό που αισθάνονται. Γιατί αυτό που αισθανόμαστε πολλές φορές είναι όμοιο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε όλες τις κοινωνίες, σε όλους τους πολιτισμούς, δηλαδή η θλίψη, η χαρά, η στεναχώρια, το πένθος για ένα δικό μας άνθρωπο που έφυγε κτλ. Και ο θυμός, αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικός ο τρόπος που το εκδηλώνουμε. Σίγουρα αυτοί οι δύο γονείς που έκαναν αυτή την αποτρόπια πράξη νιώθαν ένα πάρα πολύ μεγάλο θυμό και μια πολύ μεγάλη απόγνωση αποτέλεσμα του πένθους τους και που δεν κατάφεραν να το λύσουν. Ξέρετε, το πένθος είναι μια ολόκληρη διαδικασία, λέει η ψυχολογία, η οποία πρέπει την οποία πρέπει κανένας να τη ζήσει, να τη φέρει στο πέρας, να συμφιλειωθεί με αυτή την απώλεια, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει με καλύτερες συνθήκες και να έχει το άνθρωπο που χάθηκε, ο άνθρωπος που χάθηκε να ζει μέσα από τις αναμνήσεις, μέσα από τις δικές του, του καθενός που έχει χάσει το δικό του άνθρωπο, την παρούσα ζωή. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τα κατάφεραν τη δικιά τους απώλεια να το πετύχουν. Και προφανώς, όπως λέτε πολύ σωστά, σε αυτό παίζει ρόλο η νοοτροπία που υπάρχει και το πόσο θυμός που νιώθουμε για αυτή την κατάσταση, γιατί υπάρχει και το στάδιο του θυμού στο πένθος, δεν ξεπεράστηκε και όχι μόνο δεν ξεπεράστηκε, αλλά στράφηκε και εναντίον ενός άλλου ανθρώπου. Και δεν μπόρεσε καν να εξετάσει το αντικειμενικό, δηλαδή κατά πώς υπάρχει αυτή η ευθύνη αυτού του ανθρώπου κτλ. Γιατί αν το πει κανένας αντικειμενικά, όση ευθύνη είχε αυτός που, ο οδηγός που είπατε ότι παραλίγο και αυτό το παιδί να χάσει ζωή του, είχε και ο γιος τους που συμμετείχε σε αυτή την οδηγία. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, έτσι δεν είναι.
1: Δεν υπήρξε έγκλημα. Ήταν τροχαίο δυστύχημα.
0: Ήταν μια πάρα πολύ ανεύθυνη και κακή συμπεριφορά από μια παρέα
1: παιδιών.
0: 17-18
1: χρονών.
0: Το οποίο το βλέπουμε και συχνά και αυτό είναι και άλλη μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, κατά πόσο οι ίδιοι γονείς ή αν αυτοί οι γονείς, ενώ αυτοί που φτάσαν σε αυτό το σημείο είχαν το θυμό επί της ουσίας με τον εαυτό τους, γιατί δεν προστάτευσαν το παιδί τους και όμως δεν θέλαν να το δουν έτσι. Θέλαν να, πώς να το πω, να μετατοπίσουν την ευθύνη σε έναν άλλον άνθρωπο και ήταν εντός εισαγωγικών το εύκολο θύμα αυτός ο νεαρός.
1: Πάμε τώρα και στη λέξη κλειδί.
0: Που δολοφόνησαν.
1: Απλά όπλα στην Κρήτη.
0: Θα ήθελα να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Που είπατε και το αναφέρατε, απλά να το κάνω λίγο πιο σαφές. Όταν υπάρχει τέτοια συνθήκη και από ό,τι λέτε και το φαντάζομαι ότι έτσι θα είναι, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις της επιθετικότητας αυτών των ανθρώπων απέναντι στο νεαρό, τότε και εφόσον αυτοί δεν μπορούσαν να, με ωριμότητα και ευθύνη να αντιμετωπίσουν τη δικιά τους συμπεριφορά, ήταν και εκεί καθήκον της πολιτείας να παρέμβει. Δεν λέω με τρόπο κατασταλτικό, ενώ να τους τιμωρήσει ή να τους, αλλά τουλάχιστον να τους επιβάλλει ή να προσπαθήσει να τους βάλει σε μια κατάσταση να λάβουν βοήθεια και να αντιμετωπίσουν αλλιώς το δικό τους πένθος, τη δικιά τους κατάσταση. Πιθανά να προσπάθησε η οικογένεια να το κάνει, δεν το ξέρω αυτό, η δικιά τους οικογένεια, να τους πει ότι ξέρετε κάτι, δεν είστε καλά, πάρτε μια βοήθεια. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να κάνετε, ο γιος τους δυστυχώς δεν μπορούσε να επιστρέψει. Αλλά οι ίδιοι να μπορέσουν όχι να μην φτάσουν καν σε αυτή την κατάσταση, αλλά να ζήσουν με καλύτερες συνθήκες. Πιθανά, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχουν και άλλα παιδιά, θα έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι είναι δύο σχετικά νέοι άνθρωποι. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία και για αυτούς και για τους υπόλοιπους αυτό το πένθος να καταλύει τα πάντα. Αυτός ο θυμός να είναι αυτός που τους καθορίζει στη ζωή και που στο τέλος έφτασε πραγματικά να τους καθορίσει, διότι όταν φτάνουν σε μια δολοφονία προφανώς είναι το, θα γίνει μαζί με το θάνατο του γιου τους ένα άλλο το πιο καθοριστικό σημείο στη ζωή τους. Και αυτό είναι μεγάλο κρίμα, ξαναλέω, και φυσικά για το θύμα το νεαρό και την οικογένειά του, αλλά και για τη δικιά τους οικογένεια. Και εκεί είναι καθήκον της πολιτείας, κυρία Πολίτσου, να παρέμβει και να έχει τις κατάλληλες δομές αυτοί οι άνθρωποι, έστω και, ας το πω εντός εισαγωγικών, υποχρεωτικά, να πάρουν τη βοήθεια που πρέπει, εφόσον έχουν αρχίσει και δείχνουν μια τόσο επιθετική συμπεριφορά που μπορεί να επιφέρει νομικές συνέπειες.
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν μπορείς να έχεις 4 επιθέσεις οι οποίες έχουν καταγγελθεί στις αρχές. Προσέξτε, δεν ήταν
0: αυτό
1: μια φίλη,
0: ότι, έτσι, ότι είχαν μια συμπεριφορά επιθετική.
1: Και η αστυνομία να... λέει, εμείς το συλλαμβάναμε, στέλναμε χαρτί, η εισαγγελέας έβαζε περιοριστικούς όρους. Γίνεται 1, γίνεται 2, γίνεται 3, γίνεται 4. Τότε φεύγεις από το μοντέλο των απλών περιοριστικών ρόλων και παρεμβαίνεις. Η οικογένεια του θύματος δηλώνει ότι πολλές φορές οι αστυνομικοί τους έλεγαν: εντάξει, δεν σας πυροβόλησε κιόλας, δεν σας έκανε και τίποτα. Θα πράξουμε τα δέοντα. Μια επιστολή, κάναμε το καθήκον μας, και οι δύο υπουργοί, οι οποίοι πάλι μεταξύ Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης, ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο, που αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί κανέναν αυτός ο διάλογος. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη λέξη κλειδί. Τα όπλα στην Κρήτη, κύριε Κούδα. Τα όπλα. Το όπλο που το έχουν και το υπερασπίζονται και το έχουν και για να ξεκαθαρίσουν οικογενειακούς λογαριασμούς οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κανένας εχέφρον άνθρωπος θέλει έτσι να έχει μια κουλτούρα μέσου φυσιολογικού ανθρώπου με τη μέση κοινή λογική, είναι υπέρ της ύπαρξης και της κατοχής όπλων σε μια κοινωνία, γιατί ακριβώς όπως λέτε γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη στην αυτοσυγκράτηση, στην ψυχραιμία του άλλου, ότι το όπλο που έχει δεν θα το χρησιμοποιήσει, όπως έγινε στην παρούσα κατάσταση.
1: Ναι, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να έχεις ένα όπλο.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο. Δεν υπάρχει λόγος, και φυσικά δεν υπάρχει και καμία προστασία, καμία διαβεβαίωση ότι αυτό το όπλο που θα έχεις θα είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσεις
1: για σκοποβολή.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το χρησιμοποιήσεις. Είναι ένα μεγάλο, όπως είπαμε και πριν, είναι μια ιδιαιτερότητα της περιοχής μας με πολύ αρνητικές συνέπειες. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτή την κατάσταση δεν είναι αθώα ακόμα περισσότερο η κοινωνική, οικονομική και πολιτική κατάσταση στην περιοχή μας. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Πολίσου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα όπλα είναι μια πάρα πολύ καλή παράνομη πηγή πληθυσμού για
1: συγκεκριμένους
0: ανθρώπους, έτσι, όπως είναι τα ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει όφελος από αυτό να καλλιεργεί για κάποιους ανθρώπους, να καλλιεργείται η κουλτούρα, να υπάρχουν όπλα, να πουλούνται, να αγοράζονται, να διακινούνται. Μέσα από αυτά τα όπλα, δεν ξέρω πώς νιώθει ένας κάτοχος όπλου, δεν είχα ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι ίσως ικανοποιείται με ένα κομμάτι του εγωισμού του που θα έπρεπε να ικανοποιείται με άλλο τρόπο. Αλλά δεν το συζητάω ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η ύπαρξη και η κατοχή όπλων. Απλά να μου επιτρέψετε, δεν λέω ότι εσείς λέτε κάτι τέτοιο, επειδή άκουγα τον κύριο Χρυσοχοίδη της προάλλης, δεν είναι η καταστολή η απάντηση. Ίσως είναι ένα μικρό κομμάτι της απάντησης, δηλαδή να κυνηγάμε αυτούς που τα έχουν, να τους βάλουμε ποινές κτλ. Αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτή που κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι του νησιού μας, καλλιτέχνες κτλ. Που λένε ότι δεν θα υπάρχει καμιά εκδήλωση, ας πούμε που λένε οι λιράριδες, που θα πέσουν πιστολίες, επαλωθίες και θα παίζω εγώ. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει καθολική αντίδραση εκ μέρους της κοινωνίας. Και αυτοί που θα είναι οι κατέχοντες τα όπλα και κυρίως αυτοί που εμπορεύονται τα όπλα θα είναι άνθρωποι που θα πρέπει να τεθούν στο περιθώριο και θα πρέπει να καταλάβουν από την υπόλοιπη κοινωνία ότι δεν είναι αποδεκτή.
1: Κοιτάξτε, είναι πιο τρομακτικό τώρα, γιατί ας υποθέσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο βαρύ τους πένθος δεν δικαιολογεί τη δολοφονία ενός παιδιού, η εκτέλεση ενός παιδιού με 6 σφαίρες και ο προπλακισμός του μετά το θάνατό του, αλλά υπήρξαν άνθρωποι σε αυτό το πράγμα που λέγεται πλατφόρμες διαδικτυακές που έγραφαν καλά του έκανε. Υπήρξαν άνθρωποι δηλαδή που βγάζοντας το ψυχισμό τους σκέφτονταν ότι ήταν δίκαιο ένα παιδί να εκτελεστεί και να ζήσει αυτόν τον δρόμο της καταδίωξης και του θανάτου, ότι ήταν μια πράξη δικαιοσύνης. Και αυτό ίσως είναι πιο τραυματικό από το ίδιο το κίνητρο των δύο γονιών. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια παθογένεια σαν κοινωνία.
0: Αυτό είναι δεδομένο, κύριε Πολιτιστή, το παθογένεια σαν κοινωνία. Σας είπα και με αυτό ξεκινήσαμε, ότι το θέμα της βίας που κυριαρχεί παντού και το θέμα της, της αποπομπής ευθύνης από τον εαυτό μας και τις πράξεις μας στους άλλους. Αυτό είναι σημαντικό θέμα και δυστυχώς το συναντάμε καθημερινά. Ελπίζω βέβαια ότι αυτοί που γράψαν αυτά, και φαντάζομαι κιόλας από την αλήθεια, ότι είναι μια μικρή μειοψηφία, η μεγάλη τουλάχιστον όπως το συζήτησα και στους ανθρώπους πολύ έτσι, καθημερινούς ανάμεσά μας, οι οποίοι κανένας, πολλοί είπαν το αντίθετο, ότι η κοινή λογική, ακόμα και με την κοινή λογική να το πάρει κανείς, το να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος δεν κερδίζει κανείς κάτι άλλο, ούτε επιστρέφει αυτό το παιδί, όπως είπε και ο τραγικός πατέρας, μακάρι να επέστρεφε ο άλλος από το θάνατο, δεν υπάρχει αυτό. Είναι και άλλες κατεστραμμένες ζωές. Κατεστραμμένες ζωές του θύματος, κατεστραμμένες ζωές της οικογένειάς του, κατεστραμμένες ζωές των θητών της οικογένειάς τους. Δηλαδή είναι μια πράξη πάρα πολύ προβληματική, να το πούμε έτσι, να το πούμε πιο επιστημονικά, την οποία δεν μπορεί κανείς να, πώς να το πω, δεν μπορεί κανείς να την επιβραβεύσει. Ότι υπάρχουν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, νιώθουν ένα τεράστιο θυμό, απόγνωση, για να το εκφράσουν αυτό, υπερασπίζονται ιδέες, πώς να το πω, ακραίες και παράλογες επί της ουσίας, δηλαδή εκτός της λογικής υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά όταν από τις ιδέες πάμε στην επικρότηση των πράξεων, αλλάζει το τοπίο, άλλο ο ιδεασμός και άλλο...
0: Ναι, δεν είναι μακριά από το να το εκφράσουν κιόλας αυτό, όταν υπάρχει κάποιος άλλος που το κάνει, και που φυσικά αυτοί δεν θα υποστούν τις συνέπειες. Δηλαδή, έξω από το χώρο που λέει κιόλας μας, πολλά τραγούδια λέει. Αλλά αυτοί το λένε έτσι εκ του ασφαλούς. Ήδη δεν θα το έκαναν οι περισσότεροι. Γιατί, ας πούμε, πάμε πολύ μακριά, μια ρατσιστική αντιμετώπιση, ή μια, είτε απέναντι σε φίλο, είτε απέναντι σε άλλη φιλή κτλ. Δεν είναι μια παράλογη και άκρως επιθετική συμπεριφορά που δεν έχει νόημα. Και όμως υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνία μας. Και άλλες τέτοιες συμπεριφορές υπάρχουν, και δυστυχώς αυτοί που τις εκδηλώνουν δεν είναι σε θέση να καταλάβουν την αντικοινωνική τους συμπεριφορά. Αντικοινωνική τους, καταλαβαίνετε, ενάντια στην κοινωνία συμπεριφορά.
1: Πάντως...
0: Και κατά τη γνώμη μου, η κοινωνία θα πρέπει, που δεν ισχύει βέβαια αυτό, το ξέρουμε, είτε τη δούμε στη μεγάλη της εικόνα, έτσι, όταν ένα άλλο κράτος, έτσι, τα καλά καθούμενα πάει και επιτίθεται σε ένα άλλο χωρίς να υπάρχει καμιά αφορμή, και μόνο και μόνο, και το λέει ξεκάθαρα, ότι εγώ διεκδικώ τα οικονομικά ωφέλη και την αυτή που θα μου δώσει η επίθεση αυτή. Αυτό μεταφέρεται και σε έναν απλό πολίτη, ο οποίος λέει ότι εγώ θα κάνω ό,τι θέλω και δεν με νοιάζει τι λένε οι υπόλοιποι. Δεν λέω ότι είναι αυτή η περίπτωση τώρα, όμως δημιουργεί ένα κλίμα. Έτσι, και δημιουργεί το κλίμα, αυτό που είπατε, της αυτοδικίας, το κλίμα της έκφρασης του θυμού όπως εμείς θέλουμε και όπως γουστάρουμε, να το πω έτσι απλά, χωρίς να σκεφτόμαστε τους γύρω μας και χωρίς να σκεφτόμαστε και τις συνέπειες. Δυστυχώς είναι καθημερινότητα αυτό. Και το βλέπουμε και στη δικιά μας τη δουλειά πάρα πολύ συχνά, γιατί οι συνέπειες που υπάρχουν από αυτές τις συμπεριφορές καταλήγουν να είναι βαριά ψυχολογικά τραύματα.
1: Πάντως, και από τα πολλά χρόνια που έχω κάνει ρεπορτάζ και έχω καλύψει τέτοια θέματα, και από πληροφορίες που έχω σε υποθέσεις όπως τα Βορίζια, ας πούμε, τα οικογενειακά περιβάλλοντα, μαμάδες κτλ., δεν συνεργάζονται με τις υπηρεσίες, τις όποιες εναπομείνουσες υπηρεσίες, και δεν ενθαρρύνουν την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και έναν διάλογο που θα τα βοηθήσει να βρουν μια άλλη περπατησιά, θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό αυτό που έχει γίνει, και λένε ότι αυτό που έγινε, έγινε γιατί ο άλλος ήταν ο κακός και έπρεπε κάπως να τελειώσουμε. Δηλαδή το υπερασπίζονται, δεν προβληματίζονται ούτε μέσα ακόμα και από τον βαθύ πόνο και τη φυλάκιση και τον διασυρμό, τίποτα. Παραμένουν στην ίδια ανατροπή. Άρα αυτό δεν μας λέει ότι ίσως θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο μεγάλες ριζοσπαστικές παρεμβάσεις με ορίζοντα χρόνου, προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την οτροπία.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνώ απολύτως. Αυτό που λέτε είναι το πιο μακροπρόθεσμο, όπως το λέτε σωστά, και το πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή, στην ουσία, αυτές οι περιπτώσεις, όπως αυτή που συζητάμε τώρα, γεννάνε δύο, μάλλον πολλές απορίες και πολλές, αναρωτιόμαστε για πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα πρέπει να καταλήξουμε ότι πρέπει να υπάρχει και η, ας το πούμε, άμεση βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση, η οποία όμως μπορεί και συνήθως, όπως λέτε σωστά, είναι περιορισμένη. Το ουσιαστικό είναι να υπάρξει μια συνολικότερη παρέμβαση, μακροπρόθεσμη, πιο ριζική, που απαιτεί βέβαια αλλαγές και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, στην παιδεία, σε δυνατότητες που έχουν τα νέα τα παιδιά να ξεφύγουν από τέτοιου είδους κλίματα, τέτοιου είδους περιβάλλοντα και να μπορέσουν να αναπτύξουν άλλου είδους δραστηριότητες, στην αντιμετώπιση εγκληματικότητας, γιατί αν θα το ψάξετε πολύ, τουλάχιστον έτσι το βλέπω, σε πάρα πολλές περιπτώσεις από πίσω δεν υπάρχει μόνο η, πώς να το πω τώρα, η αυθόρμητη επιθετική συμπεριφορά, υπάρχουν και patterns, δηλαδή συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται, ναι, που μέσα σε αυτές τις συμπεριφορές υπάρχει και πολύ αντίον το στοιχείο της εγκληματικότητας οργανωμένης. Όχι, δεν εννοώ την εγκληματικότητα την καθημερινή, εννοώ ότι είναι αυτό που είπαμε πριν. Το μπορεί όπλο, το μπορεί ναρκωτικό.
1: Την επεδομένη αντίληψη ότι αυτά τα πράγματα γίνονται γιατί έτσι,
0: ναι,
1: γίνονται.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό δυστυχώς θέλει μεγάλες παρεμβάσεις. Και όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν είναι. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πώς διαχωρίζει. Ναι.
0: Και αυτές οι παρεμβάσεις, αυτό θέλω να πω, μπορούν να γίνουν μόνο από το κράτος. Δεν μπορεί να τις κάνει.
1: Όχι, ασφαλώς. Και όχι μόνο μέσα από οργανωμένες πολυσχηδείς δράσεις. Δηλαδή δεν...
0: Ναι, ακριβώς. Με συμμετοχή πολλών ομάδων, ειδικών, πολλών ειδικοτήτων. Θέλει πολύ καλή και οργανωμένη δουλειά.
1: Ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση και δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο. Μόνο μια ερώτηση θέλω να κάνω. Πώς διαχωρίζουμε το ψυχιατρικό περιστατικό σε μια τέτοια περίπτωση, την ψυχική νόσο από την απλώς νοσηρή διαχείριση μιας τραγωδίας, προσφεύγοντας τη δολοφονία δηλαδή. Πώς αξιολογούμε ποιος άνθρωπος έχει πάσχει, έχει πρόβλημα από το ότι απλώς ήταν εξοργισμένος και έχει μάθει στη ζωή του, στις αρχές του, το DNA του έχει μπει, ότι ο μόνος τρόπος για να ανακοφεί το πένθος του είναι να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπο.
0: Θέλετε να σας πω τα μυστικά του επαγγέλματος. Κοιτάξτε, όχι, καλή ερώτηση σε εσάς. Αυτό που, ας πούμε, ψυχιατρικοποιεί μια τέτοια κατάσταση είναι το να υπάρχουν από την πλευρά αυτών που την διέπραξαν συμπεριφορές, σκέψεις και τρόπος λειτουργίας να χαρακτηρίζεται πλέον όχι, όπως τον είπατε, προβληματικός, αλλά ψυχιατρικά παθολογικός. Ας πούμε ένα παράδειγμα, καταλάβατε, αν αυτός ο άνθρωπος και ή αυτή η σύζυγος, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει, λέμε τώρα παράδειγμα, τους ανθρώπους που αναφέρομαι, είχαν μια διαστρεβλωμένη σκέψη στο μυαλό τους ότι ο νεαρός που οδηγούσε το αυτοκίνητο και τράγκαρε και σκοτώθηκε ο γιος τους, το έκανε επίτηδες. Γιατί ήθελε να ξεκάνει τον άλλον, να τον ξεβγάλει και έδρασε έτσι ώστε να εξασφαλίσει και τη δικιά του ασφάλεια, η οποία προφανώς είναι διαστρεβλωμένη, γιατί και ο άλλος και το άλλο το παιδί που τραυματίστηκε κόντεψε να πεθάνει. Αλλά αν αυτό είναι μια ισχυρή διαστρεβλωμένη σκέψη, τη θεωρούμε παθολογική, γιατί ακριβώς είναι ενάντια στην πραγματικότητα. Όταν όμως είναι σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα, είναι μια πεποίθηση, ένας τρόπος λάθος τρόπος και πολύ τραγικός τρόπος διαχείρισης του πένθους και του θυμού της, τότε είναι ένα ψυχολογικό τραύμα και μια διαστρεβλωμένη συμπεριφορά που δεν έχει όμως διαστρέβλωση πραγματικότητας, έχει διαστρέβλωση της αντιμετώπισης του εαυτού τους. Δεν ξέρω αν καταλάβατε λίγο τη διαφορά. Είναι πολύ πιο σαφή τα πράγματα στην παθολογία. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές τα δικαστήρια μας καλούν να κρίνουμε εμάς αν αυτός ο άνθρωπος που διέπραξε ένα έγκλημα, μια παραβατική συμπεριφορά, μπορεί να έχει διαφορετικού τύπου, καταλαβαίνει και ξέρει ότι αυτό που κάνει κακό και δεν υπάρχει κάποια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα στο μυαλό του που τον αναγκάζει, να το πω έτσι, να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε αυτός ο άνθρωπος έχει, δικάζεται όπως όλοι οι άνθρωποι με ένα κοινό μέσο νου. Αν υπάρχουν τέτοιου είδους σκέψεις και συμπεριφορές, τότε θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή άλλοι νόμοι που αφορούν τους ανθρώπους ψυχικά πάσχοντες.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την παράταση που μας δώσατε στην ομιλία μας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Κούδα, ελπίζουμε να εισακούγεστε πιο συχνά οι ειδικοί και να μην αποψηλώνεστε όλο ένα και περισσότερο, διότι έχουμε τεράστια προβλήματα που αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, αλλά απλώς στρέψουμε το βλέμμα μας σε κάτι αλλού και πάμε στο TikTok να περάσουμε την ώρα μας, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και δεν θα βελτιωθεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.

Ο επίλογος, ο λόγος του πατέρα. Εκεί που πας, παιδί μου, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Αν στην Κρήτη επιμένουμε ότι η σκέψη του μίσους μέσα στην καρδιά μας για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να μας οπλίσει και να αφαιρέσουμε μια ζωή, θα πάμε όλοι κάπου όπου δεν θα κινδυνεύουμε από κανέναν στο τέλος. Κάπως έτσι, κάπου εδώ, ολοκληρώσαμε τη σημερινή αναφορά. Καλημερίζουμε την Ανατολική Κρήτη, την αποχαιρετούμε, παραμένουμε δυτικά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σε λίγα λεπτά, δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, Παγκρίτιο δελτίο ειδήσεων, και επανερχόμαστε, Δημήτρη.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υπό αμφισβήτηση η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών. Αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων στα στενά του Ορμούς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισημαίνει ότι επρόκειτο για φιλικά χτυπήματα και να διαβεβαιώνει πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διαμήνυσε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Σήμερα θα απευθύνει ομιλία από τον κήπο των Ρόδων στο Λευκό Οίκο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμεντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Οι αγορές πετρελαίου ζουν ξανά σε συνθήκες νευρικού πολέμου μετά τα νέα πυρά στα στενά του Ορμούς. Το Brent επανήλθε πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση, υπογραμμίζοντας πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά αντοχής. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως όλοι οι βουλευτές που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, αν το επιθυμούν, όσο δεν έχουν καταδικαστεί. Άφησε σαφείς αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης υποθέσεων όπου εμπλέκονται υπουργοί και βουλευτές. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας, ο κ. Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα και σοβαρά ατυχήματα και δυστυχήματα, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην ανεξέλεκτη χρήση τους στους δρόμους των πόλεων, ειδικά από ανήλικους. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι τα συναρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται το θέμα της απαγόρευσης. Απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, αλλά και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια νέα βεντέτα. 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από έκρηξη του ηφαιστείου Ντουγκόνο στην Ινδονησία, το οποίο εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψους περίπου 10 χιλιόμετρων στον αέρα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος διάσωσης.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Από το απόγευμα αναμένονται και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και το Βόρειο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί ως 8 μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση. Πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 3 έως 10 Μαΐου. Συνεφίλ 101.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βαριά ημέρα και σήμερα, και δεν είναι βαριά μόνο λόγω του καιρού. Το χάσαμε τον ήλιο σήμερα και έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, αλλά έχει να κάνει και με αυτή τη σκόνη, η οποία μας ήρθε και πάλι, αφρικανική σκόνη, πάνω από τη χώρα μας και την Κρήτη. Ψηλές θερμοκρασίες, δεν ξέρουμε αν θα ξεπεράσει η σκόνη τα επίπεδα, θα είναι όμως στα επιτρεπτά όρια, θα είναι όμως εκεί κοντά, οπότε καλό θα ήταν να προσέχετε σήμερα όσοι έχετε και θέματα με την υγεία σας και αναπνευστικά προβλήματα, καλό θα ήταν να περιορίσετε τις μετακινήσεις. Αλλά βεβαίως θα λέγαμε ότι αυτή η καταχνιά, αυτός ο καιρός, ο θλιβερός, έχει καθίσει στην καρδιά μας και έχει να κάνει βεβαίως και με αυτό το γεγονός το οποίο είχαμε πριν από λίγες ημέρες, με την εκτέλεση του παλικαριού εκεί στην περιοχή της Αμουδάρας. Φαντάζομαι ότι είδατε όλες τις εικόνες, τις φωτογραφίες και το ρεπορτάζ που έκαναν οι συνάδελφοι από την κηδεία του νεαρού στο χωριό του, στο χωριό Χώνο, στο Μυλοπόταμο. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, έτσι περιγράφουν όλοι οι συνάδελφοι αυτό το οποίο συνέβη, και πραγματικά αυτό αποτυπώνεται στα λόγια των συναδέλφων και στα κείμενα των συναδέλφων. Πώς να διαχειριστεί μια οικογένεια το χαμό του παιδιού της για ένα περιστατικό το οποίο, ναι, είχε ευθύνη, αλλά δεν είχε μόνο εκείνος την ευθύνη, και σίγουρα δεν μπορείς να χρεώνεις και να χαρακτηρίζεις φωνιά έναν άνθρωπο επειδή είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εκείνος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Το παλικάρι βεβαίως, ο 17χρονος που σκοτώθηκε, αλλά ήταν μια σειρά από γεγονότα, μια σειρά από καταστάσεις, μια σειρά από συνθήκες που ήταν το αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, αυτού του τροχαίου δυστυχήματος και της απώλειας της ζωής του 17χρονου. Βεβαίως στο μυαλό του 54χρονου όλα αυτά είχαν ένα και μόνο στόχο, ένα και μόνο άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για αυτό το γεγονός, και αυτός ήταν ο 21 ετών Νικήστρατος. Αυτόν έβλεπε ως το φωνιά, αυτόν έβλεπε ως το μόνο υπεύθυνο, και δυστυχώς είχαμε αυτή την εξέλιξη. Πολλά συνέβησαν από χθες, δεν είναι μόνο η κηδεία, δεν είναι μόνο όσα έγιναν στο Χώνο. Είχαμε και την ευνίδια, και λέω ευνίδια γιατί έγινε κρυπτό η απολογία του ζευγαριού χθες το αργά το μεσημέρι και πήγε μέχρι το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, βεβαίως η ενημέρωση που υπήρχε ήταν ότι θα είχαμε την απολογία τους την Δευτέρα, και μάλιστα στις 2:30 το μεσημέρι ήταν η ενημέρωση που είχαμε, αλλά βεβαίως όλα αυτά ήταν πρώτον για λόγους ασφαλείας, να μην γνωρίζει κανείς τελικά ποια ακριβώς μέρα παραπλανήθηκαν όλοι εν ολίγης για λόγους ασφαλείας, και βεβαίως και με τις διαστάσεις που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες σε όλα τα δελτία ειδήσεων, σε όλες τις εκπομπές, αναλύσεις επί αναλύσεων. Δεν υπάρχει ειδικός, δεν υπάρχει ψυχολόγος, δεν υπάρχει επιστήμονας που να μην έχει βγει, να μην έχει μιλήσει. Πολλοί θα λέγαμε ότι βοηθούν με την έννοια του να κατανοήσουμε κάποια πράγματα, πολλοί όμως δεν αποτυπώνουν και ακριβώς την πραγματικότητα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεση των κατοίκων του νησιού μας. Λοιπόν, είπαμε ότι είχαμε χθες τις απολογίες. Προφυλακίστηκαν και οι δύο, και όταν λέω και οι δύο, και ο 54χρονος εκτελεστής του Νικήστρατου, αλλά και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία που έκανε ο σύζυγός της. Βεβαίως ο δικηγόρος του ζευγαριού, ο Γιώργος Κοκοσάλης, έδωσε μια διάσταση ότι ουσιαστικά η σύζυγος προφυλακίστηκε προκειμένου να
να προστατευτεί, δεδομένου ότι προφυλακίστηκε ο σύζυγός της, εκείνη θα έμενε μόνη, δεν ήξερε πώς θα συμπεριφερόταν και τι θα γινόταν από την άλλη πλευρά, οπότε είχε και έδωσε την εικόνα ότι προφυλακίστηκε για να προφυλαχτεί. Βεβαίως αυτό πιθανότητα είναι και μισή αλήθεια σε σχέση με το πώς έκρινε η εισαγγελία και η ανάκριση, η ανακρίτρια και η εισαγγελέας, τη συμμετοχή της 56χρονης στο σκηνικό και στο περιστατικό και σε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία διαβάζουμε σήμερα στην ιστοσελίδα στο Κρέτα Live και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της Ευαγγελίας Καρεκλάκη σε σχέση με το τι είπα το ζευγάρι στην απολογία του. Πέραν των όσων έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την ψυχική κατάσταση του ζεύγους, ότι από το τροχαίο του παιδιού τους και μετά πλέον δεν ζούσαν, ήταν σε μια κατάσταση, πλέον μια ψυχική κατάσταση η οποία ήταν σαν να ήταν ζωντανή νεκρή, και ότι γι' αυτό για το οποίο ζούσαν ήταν να πηγαίνουν στο νεκροταφείο, να επισκέπτονται το παιδί τους, το σπίτι τους και στα δικαστήρια. Παρακολουθούσαν πολύ στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, θεωρούσαν ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, υπήρξε καθυστέρηση, αλλά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, δηλαδή θέματα κυρίως για τον νομικό κόσμο θα μιλήσω τώρα, που ασχολείται με θέματα που άπτονται και τροχαίων και μάλιστα δύσκολων περιπτώσεων όπως ήταν αυτή, γιατί δεν εμπλέκεται μόνο ο νεκρός, το παιδί που σκοτώθηκε προχθές. Εμπλέκονται και άλλες καταστάσεις και άλλες συνθήκες. Έχει να κάνει και με τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Οπότε και η δικογραφία διευρύνεται. Και επειδή μιλάμε για δημόσιο και επειδή έπρεπε να ψάξουν να βρουν ποιοι έχουν την ευθύνη για το δρόμο, ποιοι έχουν την ευθύνη για τους φοίνικες, ποιοι έχουν την ευθύνη για τις κολόνες φωτισμού, όλα αυτά μην νομίζετε ότι γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, είναι με ρυθμούς ελληνικού δημοσίου όλα αυτά, οπότε δεν τους έκανε εντύπωση ο χρόνος που έχει παρέλθει από το τροχαίο και το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δικογραφή προκειμένου να έχουμε κατηγορούμενους οι οποίοι θα οδηγηθούν στο ακροατήριο. Λοιπόν, σας έλεγα για την απολογία του 54χρονου. Αυτό το οποίο είπε χθες στην ανακρίτρια είναι ότι κοιμόταν, όποτε κοιμόταν, γιατί και ο ύπνος του ήταν διαταραγμένος, ξυπνούσε, κοιμόταν και ξυπνούσε με την απώλεια του παιδιού του. Και τη ζωή του, όπως σας έλεγα και πριν, ήταν νεκροταφείο, σπίτι, νεκροταφείο και δικαστήρια. Του είχε στοιχήσει και στη σύζυγό του, δεν έβλεπαν, όπως είπε, καμία πρόοδο στην υπόθεση αυτή, και αυτό επιβάρυνε την ψυχική του κατάσταση. Και το γεγονός ότι έβλεπε το παλικάρι, έβλεπε τον οικίστρατο να κυκλοφορεί ελεύθερος, να μην του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το περιστατικό, να ζει τη ζωή του και το παιδί του να είναι στο χώμα, τον επιβάρυνε ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, εκεί τώρα προσπάθησε να δικαιολογήσει και τη συμπεριφορά του και την πράξη του. Είπε δηλαδή ότι τον είχε συναντήσει πολλές φορές και είχε προκλητική συμπεριφορά ο νεαρός, δηλαδή ότι τον ειρωνευόταν, ότι τον χλέβαζε, ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητο, ότι περνούσε έξω από το σπίτι του, ότι έβαζε δυνατά τη μουσική, δηλαδή ότι είχε μια πολύ άσχημη συμπεριφορά, γεγονός που επέτεινε και την ψυχική του κατάσταση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έβρεπε τον 21 ετών, που επέτεινε και την ψυχική του κατάσταση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έβρεπε τον

του παιδιού του ανιψιού του, του παιδιού του ξαδέρφου του. Να θυμίσουμε, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι ο ξάδερφος του νικήστρα του, ο 22χρονος Χαρίλαος, σκοτώθηκε με πανομοιότυπο τρόπο και σχεδόν στο ίδιο σημείο πριν από 9 χρόνια. Είχαν λοιπόν το μνημόσυνο χθες, είπε ότι το όπλο το πήρε μαζί του γιατί ήθελε να ρίξει δύο μπαλωθιές. Τα δύο παιδιά είναι στο ίδιο μνήμα και ήταν η κατάστασή του, η ψυχολογική του κατάσταση ήταν στο χειρότερο σημείο εκείνη την ημέρα. Είχε να κλείσει μάτι 10 μέρες και γι' αυτό είχε και το όπλο μαζί του, όπως σας είπα. Τελικά λέει, δεν έριξε πυροβολισμούς γιατί είχε μαζευτεί κόσμος, οπότε το απέφυγε και επιστρέφοντας με τη σύζυγό του είδε το αυτοκίνητο του νεαρού στο άλλο ρεύμα κυκλοφορίας και θεώρησε, λέει, ότι του έκανε κάποια χειρονομία. Αυτό τον εξώθησε στα άκρα, εμβόλισε το αυτοκίνητο του παλικαριού. Εκείνος, λέει, βγήκε από το αυτοκίνητο και του επιτέθηκε. Και τότε έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε. Λέμε, αυτή είναι ο τρόπος με τον οποίο δικαιολογεί εντός αγωγικών την πράξη του 54χρονος. Όλα αυτά θα αξιολογηθούν γιατί εκτός από το υλικό που υπάρχει και έχει καταγραφεί από κάμερες και όλα αυτά θα αποδειχθούν στην πορεία, υπάρχουν και οι μάρτυρες που ήταν πολλοί εκείνη την ημέρα. Επίσης υπάρχει και η απολογία της 56χρονης που, όπως είπαμε, η σύζυγος του δράστη, η οποία επίσης προφυλακίστηκε και είπε ότι ο άντρας της είχε χαθεί από καιρό. Ο Κώστας που γνώριζε δεν υπήρχε πια, ότι υπήρχε ένα μαύρο πέπλο που είχε σκεπάσει το μυαλό του και το δικό της και αυτό το οποίο θυμάται είναι να του φωνάζει να μην κάνει κάτι κακό. Και μετά ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε και εκείνη να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο είχε συμβεί. Να θυμίσουμε ότι μετά το περιστατικό την πήγε στο σπίτι και εκείνος πήρε το μηχανάκι και πήγε και παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου.

Λοιπόν, πολλά πολλά θα υποθούν και σήμερα και τις επόμενες ημέρες για την υπόθεση αυτή. Είχε ενδιαφέρον η παρέμβαση που έκανε σήμερα στην ΕΡΤ, στην εκπομπή συνδέσεις στο ΕΡΤ News, ο Μητροπολίτης Ρυθύμνου και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο οποίος παρέστηκε στην κηδεία χθες του νικήστρατου. Και αυτό το οποίο τόνισε και νομίζω ότι σίγουρα εκφράζει όλους μας ή σχεδόν όλους μας, είναι ότι η λεβεδιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεδιά και άλλο η ψευτοκαπιταναίοι, όπως είπε. Και τόνισε ακόμα ότι θεωρεί ότι η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καυθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος, όπως δυστυχώς το έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Επίσης, αυτό το οποίο ανέφερε ο Μητροπολίτης είναι ότι τον περασμένο μήνα συνεδρίασε η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος και έχει αποστείλει μία εγκύκλιο για τη βία, γιατί έχουμε πάρα πολλά περιστατικά και βεβαίως και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, και η εγκύκλιος αυτή πρόκειται να αναγνωστεί σε 2 εβδομάδες σε ολόκληρο το νησί και τις επόμενες ημέρες θα έχουν και πάλι συνεδρίες, θα συνεδριάσει και πάλι η Σύνοδος και εκεί, όπως είπε, θα παρακαλέσει τους αρχιερείς με συνοδική εγκύκλιο να καλέσουν όλους τους αρμόδιους για να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να μην υπάρξουν άλλα τέτοια τραγικά περιστατικά. Τόνισε ακόμα ότι θα επισκεφθεί την οικογένεια του νικήστρατου. Θα πάει να τους δει μέσα στις επόμενες ημέρες. Θέλει πρώτα να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν όσο μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί το χειρότερο δεν είναι

νομίζω στη συνέχεια, δηλαδή όσο θα περνάει ο χρόνος, η αίσθηση της απώλειας θα είναι μεγαλύτερη. Φαντάζομαι ότι εσείς που έχετε νιώσει αυτό το αίσθημα μπορείτε να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, και θα τους αφήσει, όπως είπα, να ηρεμήσουν λίγο και στη συνέχεια θα τους επισκεφθεί.

0: Λοιπόν, σας έλεγα για τον καιρό, αλλάζουμε θέμα και ή μάλλον βάζουμε ανωτελεία στο θέμα αυτό, γιατί αυτό το θέμα δεν μπορεί να τελειώσει, δεν τελειώνει με τίποτα. Ο καιρός είναι περίεργος. Είπαμε ότι έχουμε τη σκόνη, έχουμε το νοτιά, έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα σήμερα στο Ηράκλειο θα έχουμε, μάλλον σήμερα στην Κρήτη θα έχουμε από τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε επίπεδο χώρας. Χθες τις είχαμε αλλού, τις είχαμε στην υπηρετική χώρα, αλλά πέφτει θερμοκρασία εκεί, εδώ μένει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στα Ψαχνά Ευβοίας, 28,8, σχεδόν 29 βαθμούς Κελσίου είχαν στην Ευβοία. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα πάμε και εμείς θα κινηθούμε σε αρκετά ψηλά επίπεδα. 19 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα και θα φτάσει μέχρι και τους 23 βαθμούς, αλλά έπεται συνέχεια. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ζεστό, θα έχουμε ενισχυμένους νοτιάδες, θα φτάσουμε στο Ηράκλειο τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΜΕΤΕΟ, του αστεροσκοπίου. Και θα πάμε έτσι και τις επόμενες ημέρες, γιατί ο νοτιάς ήρθε εδώ. Θα μας κατσικωθεί που λένε, θα καθίσει εδώ, θα μείνει εδώ, θα έχουμε και τη Δευτέρα, θα έχουμε και την Τρίτη και θα παραμείνουν και οι υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες. Βλέπω πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, να ξεκινάει τα μπάνια του το Σαββατοκυριακό, δίχως αμφιβολία. Δεκατιάνο ενημέρωση εδώ από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι, σας κρατάμε συντροφιά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγική και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Συνάδελφοι εδώ έχουν διαλέξει και τα τραγούδια. Θα πάμε στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται με τον ΟΡΟ, γιατί έρχεται το καλοκαίρι. Είχαμε μία σύσκεψη στον ΟΑΚ με τη συμμετοχή των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Τώρα που το φράγμα, το αποστελέμε, έχει νερό, αλλάζουν και τα δεδομένα σε σχέση με τις ποσότητες που λαμβάνουν οι Δήμοι και θα λάβουν το φετινό καλοκαίρι. Αυξάνονται οι ποσότητες και είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πώς πάμε στο καλοκαίρι, στην καλοκαιρινή περίοδο. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον Ζαχαρία Δοξαστάκη, σε πολύ λίγο. Να πάρουμε όμως να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να το πω έτσι, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Χερσονήσου. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Τον έχουμε τώρα. Ο Δήμαρχος ετοιμάζεται να βάλει τα αθλητικά του. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος για σπορ. Σίγουρα έχει ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός εκεί, το οποίο σε εξέλιξη. Είχαμε και την τελετή έναρξης των αγώνων. Ποιον αγώνα θα μας πει ο Δήμαρχος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δοξαστάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι σπουδαίο γεγονός για εσάς, έτσι.
1: Βεβαίως, τα παπούτσια δεν τα έβαλα, γιατί η καθημερινότητα δεν μας το επιτρέπει, αλλά την παλωτιά της εκκίνησης τη ρίξαμε πριν λίγο. Εδώ βρίσκονται 1.400 άτομα εργαζόμενοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με όλα τα παρακλάδια που έχει. Βρίσκονται στην περιοχή μας και γίνεται ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Κάθε χρόνο επιλέγουν ένα μέρος όπου μέσα από εργασιακό αθλητισμό, διάφορα δρόμενα, προσπαθούν να συσφίξουν τις σχέσεις από όλο τον πλανήτη, είναι εκπρόσωποι εδώ. Τώρα πριν λίγο έγινε η κίνηση των 10 χιλιόμετρων του δρόμου που έχει προγραμματιστεί και υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Χθες είχαμε το κρίκετ στο γήπεδο της Χερσονήσου. Σήμερα πάλι έχουμε τις γυναίκες του κρίκετ.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Να ξέρετε συμβάλλει με πολλά άλλα γεγονότα και στην επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των δύο άκρων της τουριστικής περιόδου που πρέπει να γεμίσουμε με κόσμο για να καλύψουμε όλες αυτές τις ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή.
0: Έχετε
1: είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα.
0: Και το κρίκετ δεν το ξέρουμε, ότι βλέπουμε από την τηλεόραση, οπότε ευκαιρία να το μάθουμε κιόλας, έτσι.
1: Θα μάθουμε και όλα καλά. Θεωρώ ότι όλα καλά.
0: Ωραία. Ξεκινάμε καλά δηλαδή την τουριστική σεζόν, αυτό να πούμε.
1: Έχει ξεκινήσει καλά. Πιστεύω θα προχωρήσει ομαλά η εξέλιξη της τουριστικής περιόδου. Υπάρχουν καινούργια κρεβάτια, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχουν όμως και νέες αγορές και υπάρχει και η προοπτική του νέου αεροδρομίου, που τότε θα πρέπει να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, όχι μόνο σε κρεβάτια, αλλά και σε βασικά έργα υποδομής, για να μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλους τους ανθρώπους. Το αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ ακριβό για αυτούς που το κάνουν. Ο Ινδός επενδυτής που έχει το 21% θα ενδιαφερθεί να πάρει τα λεφτά του πίσω. Άρα θα πρέπει να αναπτύξει πλήθος δραστηριοτήτων. Ήδη μας έχει ενημερώσει ότι εδώ θα γίνει κόμβος hub για την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δήλωσε, και αυτό είναι πάρα πολύ θαρρυντικό και σημαντικό, ότι θα προσπαθήσει να προσλάβει εργαζόμενους ούτε Ινδούς ούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά Κρήτες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα, από ό,τι πληροφορούμε, ετοιμάζονται να κάνουν μια δομή για να εκπαιδεύει από τώρα αυτούς τους οποίους θα είναι υπό διαδικασία πρόσληψης, που όταν ξεκινήσει με το καλό το 28. Το φθινόπωρο το αεροδρόμιο.
0: Ναι, έχουμε,
1: να είναι όλα έτοιμα.
0: Έχουμε τουλάχιστον μήνα και χρόνο, έτσι. Θέλω να πω, είχαμε ανακοινώθηκε τα τελευταία 24 ώρα ότι πάμε για Νοέμβριο του 28. Η πρώτη εμπορική λειτουργία του αεροδρομίου.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Έμεσα ήταν γνωστό, γιατί η σύμβαση που υπεγράφει πρόσφατα διαφορούσε τις δεξαμενές καυσίμων. Χρόνος αποπεράτωσης ήταν τέλειο Οκτωβρίου του 28.
0: Οι δοκιμαστικές πτήσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα, βέβαια, τον άλλο χρόνο, αλλά το επίσημο. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και νερό, κύριε Δοξαστάκη, γιατί τουριστική περίοδος και έτσι με τον κόσμο που έχετε εκεί πέρα ήταν ένας τρομερός πονοκέφαλος αυτός πριν να έρθει ο Απρίλης.
1: Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα, γιατί όταν εστάσεις στο κατώτατο χαμηλό, δηλαδή όταν μία τρίτου είχε μέσα τα μυευτήρα σε 1.700.000 κυβικά, η κατώτατη στάθμη είναι 1.349, αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση θα είχαμε εφελικτικά σενάρια φέτος. 19 όμως του Μάρτη και για 5-6 μέρες υπήρξε αυτή η εισδροή και 5/5 του 2026, προχθές δηλαδή, είχαμε μέσα 12.900.000 κυβικά, εκ των οποίων απολύψιμη ποσότητα διαθέσιμη είναι 11.500.000 κυβικά. Χθες λοιπόν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Σύμβουλου του ΟΑΚ ΑΕ, έγινε συνάντηση στα Χανιά, στην έδρα του ΟΑΚ, με την παρουσία και των τριών ΔΕΙΑ, όπου εκεί φάνηκε ότι σε εισαγωγικά γκρίνια και αντιπαράθεσή μου σε παρελθόντα χρόνο αναφορικά με τη λειτουργία των έργων, προέκυψε ένας πολύ γόνιμος διάλογος και καταλήξαμε ότι το νερό αυτό το οποίο είναι μέσα θα διαχειριστούμε να το έχουμε για 3 χρόνια, 2+1. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Και ενώ υπήρχε η πρόταση για 5.200.000 κυβικά το 2026-27, μετά από πρότασή μου ζήτησα να πάει στα 6 εκατομμύρια και τελικά συμφωνήσαμε ότι θα διανεμηθεί μία ποσότητα νερού 5.700.000 κυβικά.
0: Κάπου στη μέση δηλαδή πήγε, έτσι, της διαφοράς.
1: Θεωρώ ότι αυτό με τη συνεισφορά και τη συνδρομή και των γεωτρήσεων, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον εμάς και τον Άγιο Νικόλαο, οριακά θα καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Το Ηράκλειο, όπως ξέρετε, όση ποσότητα και αν υπάρχει διαθέσιμη, είναι απολύψιμη από αυτούς, έχουν τεράστιες ανάγκες.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το βασικό είναι ότι συμφωνήσαμε όλοι να ξεκινήσουμε με 500.000 κυβικά την ώρα παροχή από το δηληστήριο τούτη την περίοδο και στους μήνες εχμής να πάμε 800-900 κυβικά την ώρα.
0: Και τι θα πάρει ο καθένας, ο κάθε δήμος?
1: Είναι περίπου 20-22% οι δύο ΔΕΙΑ Ιερσονήσου Αγίου Νικολάου και το υπόλοιπο το 55-57% και το Δήμο Ηρακλείου.
0: Το θέμα βεβαίως είναι ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε
1: ακριβώς,
0: και τον χρόνο να βρέξει τον Απρίλη.
1: Αυτό που υπόθηκε χθες είναι ότι στόχος είναι να υπάρξουν και άλλες πηγές τροχοδοσίας του ταμιευτήρα. Θα πρέπει να μειωθούν οι απώλειες λόγω της ακαταλληλότητας των δικτύων. Θα πρέπει να παραχρησιμοποιούμε το νερό. Θα πρέπει το γκρι νερό που είναι από νηπτήρες, ντουαλέτες, το βρόχινο, όλα αυτά να αξιοποιηθούν. Χρειάζεται δηλαδή ένα ολιστικό σχέδιο προσέγγιση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία να μπει στην πράξη. Επιτέλους, πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση ατέρμονη που αφορά τον Αλμυρό ποταμό. Υπάρχουν 5-6 μελέτες να αξιολογηθούν, να επελεγεί η βέλτιστη, να δούμε τι έργα μπορούν να γίνουν, τι ποσότητα νερού μπορούν να δεσμεύσουν. Και αν το νερό αυτό δεν μπορεί να έρθει στον Αποσελέμη, ας διατεθεί για το Δήμο Μαλεβιζίου και Δήμο Ηρακλείου, ούτως ώστε να αλαφρύνει και το σύστημα από την πλευρά του ταμιευτήρα του Αποσελέμη και του συστήματος.
0: Η εικόνα, που έχετε αυτή τη στιγμή τι είναι? Είμαστε ακόμα στο επίπεδο των συζητήσεων, το συζητάμε, το σκεφτόμαστε, ή μπαίνει το νερό στα βλάκι? Πού πιστεύετε ότι βρισκόμαστε? Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Η παρουσία του Πρωθυπουργού πρόσφατα στο Ηράκλειο, στη συνάντηση που υπήρξε μεταξύ όλων εμάς, ήταν ότι προχωρούμε στο σχεδιασμό για την αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων αξιοποιήσιμων ποσοτήτων νερών από τον Αλμυρό ποταμό. Παρουσία και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Είπαμε ότι στρατηγικό ρόλο θα έχει ο ΑΚΣ στο σχεδιασμό για στη διαχείριση του νερού. Η ΔΕΙΑ και οι Δήμοι πρέπει να εμπλακούν στη λειτουργία αυτών των έργων. Και θα καταβληθεί προσπάθεια με κάθε τρόπο. Εγώ και χθες έβαλα στη συζήτηση, το βάζω πάντα επιτακτικά, ότι ο ενιαίος αγωγός Κρήτης είναι βασική προϋπόθεση. Το έχει η Κύπρος, το έχει το Ισραήλ, όλα τα σύγχρονα κράτη. Και επειδή η Κρήτη έχει τεράστιες ποσότητες υπόγειων νερών, ο υδροφορέας μας είναι πλούσιος λόγω των τεσσάρων ορεινών όγκων και το 50% από τα κατακρημνίσματα που πέφτουν πάει στον υπόγειο υδροφορέα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους, γιατί το πρόβλημα είναι το υψηλό κόστος άντλησης λόγω του μεγάλου βάθους που πρέπει να αναρριχθούν οι γεωτρήσεις, μέσα από συνδυασμό συστημάτων ΑΠΕ να επιδοτήσουμε αυτό το κόστος. Και μάλιστα υπάρχει το Ταμείο Πανδρακοποίησης που δίνει χρήματα και έχει ταμείο 280 εκατομμύρια για έργα βελτίωσης της υδροδότησης. Και επειδή υπάρχει μεγάλη συζήτηση και κάποιοι φανερά και κάποιοι κάτω από το τραπέζι συζητούν για αφαλάτωση, θέλω να πω το εξής. Κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση η αφαλάτωση πρέπει να είναι η τελευταία χρυσή εφεδρεία. Πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις άλλες πηγές και αν δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες, τότε ναι, να πάμε στην αφαλάτωση.
0: Χρονοδιάγραμμα υπάρχει, δηλαδή να έχουμε ημερομηνίες και να λέμε μέχρι το 28 θα έχουμε τον Αλμυρό. Μέχρι το 27 θα έχουμε περισσότερο νερό με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο φράγμα Αποσελέμη. Υπάρχει μικρά φράγματα, όλα αυτά τα οποία συζητάτε. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα?
1: Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Πρέπει να σας πω ότι στη διεθνή βιβλιογραφία και στην επιστημονική κοινότητα τα φράγματα πλέον δεν είναι λύσεις. Δεν δίδονται λύσεις και δεν είναι και οικολογικά περιβαλλοντικά αποδεκτά. Είχαμε την ευκαιρία με δύο Αμερικάνους καθηγητές να κάνουμε μια προσομοίωση και μια μελέτη με τη συμμετοχή τη δική μου πώς εξελίχθηκε το φράγμα Αποσελέμη και καθ' όλα τα στάδια του που ήταν σύμφωνο ή μη σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή και την Νομοθεσία. Είναι πολύ μακρόχρονη διαδικασία, είναι δεδαλώδης και εμπολής επιφέρει τεράστια περιβαλλοντική επίπτωση στο ευρύτερο περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι επιτέλους να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη της ενιαίας διαχείρισης που είχαν συντάξει οι Ολλανδοί, να δει το φως της δημοσιότητας, να δούμε τι προτείνει αυτή η μελέτη και στη συνέχεια με την καθοδήγηση του συντονισμού του ΟΑΚ να ξεκινήσει μια συζήτηση και να υπάρξουν και χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα έργα. Για παράδειγμα, εμείς βάζουμε και απαιτούμε ο αγωγός από Μάλια Χερσόνησο, ο νέος αγωγός, ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε επιπλέον ποσότητα νερού, να ενταχθεί στα συνοδά έργα του ήδη κατασκευαζόμενου τμήματος του ΒΟΑΚ Χερσόνησος Νεάπολη και να δοθεί μέσα από αυτό το έργο το κονδύλι των 6-7 εκατομμυρίων για ένα αγωγό 13-14 χιλιόμετρα που θα λύσει πάρα πολύ το πρόβλημα. Γιατί το νέο αεροδρόμιο, είπα και πριν, θα διευρύνει και θα αυξήσει τις τουριστικές πλήνες. Χωρίς νερό που είναι βασικός πόρος, δεν μπορείς να πας σε μια ομαλή εξέλιξη, ανάπτυξη κλπ.
0: Και μιλάμε για τη Βόρεια Κρήτη αυτή τη στιγμή, αναφερόμενοι στο Φράγμα, σε εσάς, στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο, αλλά βλέπουμε και τι γίνεται στο Νότο. Η ανάπτυξη που υπάρχει στο Νότο αυτή τη στιγμή και λόγω του αεροδρομίου, οι μονάδες που δημιουργούνται
1: ακριβώς,
0: και οι ανάγκες οι οποίες θα υπάρξουν, έτσι.
1: Η έκρηξη θα είναι μοναδική ήδη. Γνωρίζω το σχεδιασμό, το πόσες νέες μονάδες θα γίνουν, πόσα project είναι σε εξέλιξη, το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο παραδίδεται, έχει κάποιες προβλέψεις, έχει κάποιες παρεμβάσεις γύρω από το θέμα αυτό και θεωρώ ότι η πολιτεία θα πρέπει έστω στοιχειωδώς να ακολουθήσει το βηματισμό και των ιδιωτικών επενδύσεων. Γίνονται πολύ μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά τα βασικά έργα υποδομής δεν ακολουθούν.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνου, μια κουβέντα για την παραλιακή σας. Δεν έχω έρθει, δεν ξέρω που βρίσκεστε, πού είναι τα έργα.
1: Έχουμε δύο έργα σημαντικά σε εξέλιξη. Το ένα είναι η ανάπλαση της παράκτειας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου. Σήμερα η αρχαιολογική υπηρεσία είναι εκεί και συνεχίζονται οι έρευνες. Παράλληλα εξελίσσεται το έργο και έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της διάβρωσης της ακτής στην περιοχή Γουβών, Γουρνών και Κοκκίνη-Χάνη. Με τη συνδρομή της περιφέρειας και την εμπλοκή που είναι αρμόδια, τελειώνουν οι μελέτες προκειμένου να γίνει θωράκιση, βελτίωση του μετόπου από τη θάλασσα με ογκολίδους, για να μπούμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που η θαλασσοταραχή πέρυσι ή η διάβρωση η προϊούσα έχει επιφέρει αυτές τις σημαντικές ζημιές.
0: Είστε σε καλό δρόμο και στα δύο τα έργα.
1: Το έργο το πρώτο είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τελειώνει 31 Εβδόμου. Δεν θα τελειώσει το έργο. Θα είναι γέφυρα έργο μέσω του ΠΟΥΔΟΕ. Είναι ένα έργο σύνθετο, δύσκολο. Εμπλέκονται εκεί πολλές υπηρεσίες. Θεωρώ όμως ότι όπως εξελίσσεται το έργο και η εικόνα η οποία σιγά σιγά εμφανίζεται, θα είναι μοναδική, θα βοηθήσει την αναβάθμιση της περιοχής. Και σε ό,τι αφορά το δεύτερο, τη μελέτη που πρέπει να οριστικοποιηθεί για να τελειώσει.
0: Για τις γούβες, λέτε τώρα.
1: Ναι. Στο επόμενο δεκαήμερο, 15ήμερο, ο μελετής πρέπει να παραδώσει τα σχέδιά του. Έχουμε τη διαβεβαίωση από τον αρμόδιο Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, ότι θα στηρίξει και θα χρηματοδοτήσει αυτή την παρέμβαση.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε κι άλλα, δεν πρέπει να έχουμε τον χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Δεν θα πούμε το νερό νεράκι αυτό το καλοκαίρι, το έχουμε καταλάβει, χωρίς να σημαίνει βεβαίως ότι έχουμε νερό, δεν μπορούμε να κάνουμε και σπατάλες. Πρέπει να είμαστε πάντα συγκρατημένοι για να έχουμε κιόλας. Έχουμε μια άσχημη είδηση, κυρίες και κύριοι, μια ακόμα άσχημη είδηση. Έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα το οποίο έγινε στην περιοχή του Ρεθύμνου, στη γέφυρα του Πετρέ, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ. Κινούνταν πεζός στο ΒΟΑΚ τώρα και σε ένα σημείο που έχει και περιορισμένο φωτισμό. Ένα αυτοκίνητο περνούσε από το σημείο, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του πεζού, τον χτύπησε και δυστυχώς ο άνθρωπος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβαν, δεν κατάφεραν να το σώσουν. Έχει συλληφθεί ο οδηγός, ένας 23χρονος, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ήταν αρνητικό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

0: Έχουμε και άλλη μια είδηση αστυνομικής φύσεως από το Ρέθυμνο. Είχαμε μια αναστάτωση τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ένας 29χρονος έπεσε από πολυκατοικία, από τον 5ο όροφο πολυκατοικία στον 4ο και τραυματίστηκε σοβαρά. Τώρα από τις αστυνομικές αρχές υπάρχει... η έρευνα που γίνεται, η προανάκριση που γίνεται, πιθανότατα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος αυτός επιχείρησε να μπει σε ένα διαμέρισμα για να κλέψει. Ήταν δηλαδή στην προσπάθεια της διάρρηξης που έκανε και επιχείρησε να διαφύγει τώρα από τον μπαλκόνι, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έπεσε στο κενό. Θα δούμε τώρα, θα παρακολουθούμε την υπόθεση και θα δούμε, θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Πάντως έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και η κατάστασή του είναι σοβαρή, κρίνεται σοβαρή. Λοιπόν, θα έχουμε την παρουσία από σήμερα στο Ηράκλειο και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκο Ανδρουλάκη. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι σήμερα, θα παραστεί σε μια κοινωνική εκδήλωση από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αλλά δεν έχουμε ακόμα το πρόγραμμά του, τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει πάντως μια πληροφορία ότι θα κάνει κάποιες επισκέψεις. Έχει ακουστεί μια επίσκεψη που θα κάνει στις Αρχάνες, σε μια εκθέση παιδικού βιβλίου, περιμένουμε βέβαια να επιβεβαιωθεί και ότι την Κυριακή θα βρίσκεται στα Αστερούσια, αλλά θα τα επιβεβαιώσουμε και εδώ στη διάρκεια των επόμενων ημερωτικών ζωνών του σταθμού μας. Θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 10. Θα σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Μείνετε κοντά μας. Στις 10 θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά θα πάμε στα Χανιά. Θα δώσουμε σκυτάλι στους συναδέλφους στην Earth Χανίων. Θα δώσουν συνέχεια στην ενημέρωση. Στις 11 θα έχουμε την αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Γελιτάκη. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ τη Δευτέρα το πρωί να σε ευχηθούμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και είπαμε οι υψηλές θερμοκρασίες έρχονται, ακόμα πιο υψηλές από αυτές που θα βιώσουμε σήμερα και νομίζω ότι πολλοί θα ανταμώσουν στις παραλίες το Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι.

0: είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή στα στενά του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο, με τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης να είναι ορατός μετά και τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων είναι φιλικά χτυπήματα και διαβεβαίωσε πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν διεμήνησε πάντως ότι συζητά το αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε και πάλι με σκληρά αντίπεινα αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο στη σκιά των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κοντά στα 97 δολάρια. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο. Όταν μιλάμε για επιτελικό κράτος, σημαίνει ότι θέτουμε στόχους, υπάρχει λογοδοσία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα, τόνισε ο κύριος Χαρακόπουλος. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε κάποιον βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό καθώς εκπέμπει σταθερότητα. Στην τελική ευθεία, καλό είναι να κοιτάει κανείς και άλλα στοιχεία στις δημοσκοπικές έρευνες που έδειξαν ότι το 50,7 των πολιτών θα ψηφίσουν σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας. Ο κύριος Βαρθολομαίος έστειλε μήνυμα υπέρ της διαφύλαξης της ελληνικής γλώσσας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας μετά τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει, αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητα της αστυνομίας όταν μια υπόθεση σταματά, όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα.
1: Ο καιρός.
2: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Άνεμοι νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 και το πρωί έως 8 μποφόρ. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Παρασκευή, επιτέλους. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο. Μέσω του ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε παντού φυσικά. Είναι η εκπομπή RGN κοντά σας και είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 και σήμερα που ο μήνας έχει 8 και είναι το κλείσιμο της πρώτης εβδομάδας του Μάη, όπου μπορεί να ξεκίνησε έτσι βροχερά, συνέχισε λίγο με ηλιοφάνειες και λαμπερούς ήλιους και ζέστη, αρκετά αυξημένη η θερμοκρασία τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα βέβαια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει βροχοπτώσεις και στην Κρήτη έχουμε έντονες νεφώσεις κατά διαστήματα και κάπως έτσι πιο αυξημένες, με μια καιρική κατάσταση η οποία πιο πολύ θυμίζει φθινοποράκι παρά άνοιξη. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγορίου συντονίζει τη γραμματιακή υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων, από όπου εκπέμπουμε. Και βέβαια, επειδή αναμεταδίδεται το σήμα μας και στα ανατολικά από τους καλούς συναδέλφους στην ΕΡΤ Ηρακλείου, εκεί ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσιος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων, ενώ η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα και σήμερα, που μπορεί η επικαιρότητα να είναι πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη, αλλά δεν πάβει σήμερα να είναι Παρασκευή. Και η Παρασκευή σημαίνει ελπίδα, σημαίνει χαρά, σημαίνει λίγο προσμονή για το Σαββατοκύριακο και την ξεκούραση όσοι την έχουν και τις δύο μέρες ή όσοι μία από τις δύο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε σήμερα θα είναι αυτή η μέρα. Θα είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Τουλάχιστον όσο μας αφήνει η κατάσταση.

Και σήμερα που είναι 8 του Μάη, γιορτάζει ο Αρσένιος και η Αρσενία. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Βλέπω και Θεολόγο, βλέπω και Εμίλιο και Κασιόπη.

Σήμερα 8 του Μάη επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και η Παγκόσμια ημέρα Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και η Θαλασσεμία, η Μεσογειακή Ανεμία έχει θεσμοθετηθεί να εορτάζεται σήμερα, να είναι η μέρα μνήμης και για αυτή την ασθένεια. Και ο ήλιος ανέτειλε στις 6:21 πρώτα λεπτά και αναμένεται να δύσει στις 8:22 το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, παρά τις διακυμάνσεις του καιρού, η μέρα μεγαλώνει και πάμε για να έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο σιγά σιγά όσο πλησιάζει ο Ιούνις, έτσι ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη αυτή ημέρα, τα μεγαλύτερα διαστήματα ημέρας και ήλιου και φωτός να δίνουν περισσότερη διάθεση όσο γίνεται εύκολο.

Μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Κυρίως στα αστικά κέντρα θα έχουμε και ένα τσικ παραπάνω από ό,τι βλέπω εδώ από τα προγνωστικά μοντέλα, από το μετεωρολογικό σταθμό. Και αναμένεται ένα Σαββατοκύριακο επίσης κάπως έθριο. 26-27 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη θερμοκρασία, μέχρι 15-16 η ελάχιστη, κάτι που σημαίνει ότι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε έτσι ζεστό υπόλοιπο και τα βράδια. Εκεί πέρα είναι το ζήτημα τώρα σιγά σιγά, όσο πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. Με συγχωρείτε. Και θα είναι και ένας προπομπός από ό,τι φαίνεται το Σαββατοκύριακο για την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία αναμένεται να έχει ηλιοφάνεια και αύξηση της θερμοκρασίας αισθητά. Τι σημαίνει το αισθητά? Σημαίνει 30+ προς τα μέσα της εβδομάδας. Θα τα δούμε όμως αναλυτικότερα από Δευτέρα.

και έτσι θα πάμε στο πρώτο μας τραγούδι. Θα είναι πιο χαλαρή εκπομπή, το ξαναλέω για να τον παιδώσουμε όλοι. Θα χρειαστούμε έτσι τις μουσικές νότες που θα δώσουν παραπάνω αισιοδοξία. Και όπως λέει και η Ευτυχία Πενταράκη, χαρά σκευούλα σήμερα, οπότε η χαρά θα έρθει και μουσικά.

0: Και πάμε να συνδεθούμε και με τα ανατολικά μας, να καλημερίσω τον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Περικλή.
0: Δύσκολες οι μέρες οι προηγούμενες. Μιλούσαμε κιόλας και εδώ και στα ραδιοφωνικά και κατηδίαν στη σκιά αυτού του εγκλήματος που έχει συγκλονίσει πραγματικά όλη την Κρήτη, αλλά νομίζω και το Πανελλήνιο, με το πώς έγινε και τις συνθήκες και το τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε. Και έχουμε εξέλιξη σήμερα, μετά τη χθεσινή κηδεία του 21χρονου, έχουμε την εξέλιξη με τις απολογίες τελικά των δύο κατηγορουμένων, του δράστη και της σύζυγού του.
1: Ναι, πράγματι. Αρχικά να πούμε, Περικλή, ότι όπως γνωρίζαμε και όπως είχε διαρρεύσει, οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας. Η διαδικασία τελικά έγινε με απόλυτη μυστικότητα για τον 54χρονο και τη σύζυγό του χθες στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου για μία ακόμα φορά η ανακριτική αρχή πήγε, δεν υπήρχε δηλαδή καμία σκέψη για να μεταφερθούν στα δικαστήρια όπως γίνεται συνήθως. Θυμίζουμε και η πρώτη επίσκεψη των εισαγγελικών λειτουργών ήταν μετά την σύλληψη, μετά την παράδοση μάλλον του δράστη, και τη σύλληψη αργά το βράδυ του φωνικού, της μέρας φωνικού της γυναίκας. Είχαν πάει ήδη για λόγους ασφαλείας στο αστυνομικό μέγαρο που και παρέμεναν όλες αυτές τις μέρες, και το ίδιο έγινε και με τις απολογίες και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μάλιστα απόψε το βράδυ αναμένεται με πλοίο της γραμμής να μεταφερθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης και νομίζω και σε διαφορετικές φυλακές.
0: Ναι, προφανώς προβλέπεται, ναι, γιατί είναι άλλες γυναικείες, άλλες ιατρικές.
1: Ναι, και, να, με αυτόν τον τρόπο που είναι μια διαδικασία πρωτοφανής για τα τοπικά δεδομένα. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι άλλη διαδικασία να ακολουθείται με αυτόν τον τρόπο σε παρόμοιες δύσκολες υποθέσεις. Το να πηγαίνουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί στο αστυνομικό μέγαρο και να παίρνουν τις καταθέσεις και τα λοιπά, το είχαμε δει.
0: Απολογίες, ναι.
1: Αλλά να υπάρχει μια ουσιαστικά παραπλανητική διαδικασία, όπου, γιατί κανονικά εμείς περιμέναμε ότι οι προθεσμίες που θα έπαιρναν θα ήταν για το Σάββατο πρωί, για αύριο το πρωί. Δύο ημέρες δηλαδή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Υπόθηκε λοιπόν η Δευτέρα και τελικά χθες, Πέμπτη, έγινε αυτή η διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας. Χθες, Πέμπτη, έγινε αυτή η διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας.

0: ελληνική στρατού. Πρέπει να σου πω ότι ο καυγάς, η φασαρία και η συγκέντρωση πολιτών και διαφόρων στο δικαστήριο δεν νομίζω ότι ήταν μόνο για τα άτομα της οικογένειας, συγγενείς και τα λοιπά, ήταν για τον όχλο που
1: αυτό ακριβώς
0: θα κατέβαινε στα δικαστήρια.
1: Εγώ δεν νομίζω καν για την οικογένεια, δεν θα μπαίνω στη διαδικασία, το είδαμε και το πώς τους ακολούθησε όλη τη διαδικασία.
0: Ήταν
1: αυτή,
0: για τους δικαστές των social media, τους βιντεολήπτες του TikTok και όλους αυτούς που τους έχουμε δει να κατεβαίνουν στα δικαστήρια σε ανάλογες υποθέσεις. Εντάξει, υπάρχει η οργή των συγγενών προφανώς, αλλά επειδή τη ζήσαμε αυτή την οικογένεια αυτές τις μέρες, είδαμε και την αντίδραση και τη δημόσια έκκληση της αδελφής για το πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος στο χωριό χθες, στο Χώνο Μιλοποτάμου, μια ιδιαίτερη περιοχή, όπου στο παρελθόν ξέρουμε τα ήθη και τα έθιμα που επικρατούν και στις σχεδίες και σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Και αυτά που είδαμε χθες στο Χώνο Μιλοποτάμου, αυτά τα στενάχωρα και τα πολύ οδυνηρά,
1: σκληρά,
0: είδαμε ότι αποχαιρέτησαν αυτό το παιδί με λύρα και λαούτο, με μαντολίνο, με λευκά τριαντάφυλλα. Τα νεαρά παιδιά που πήγαν στη κηδεία ήταν όλα με λευκά ρούχα, το χωριό και όλη η περιοχή μαυροφορέθηκε. Για ένα παιδί που πραγματικά όλη του η ζωή ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Γι' αυτό και ενδεχομένως, μαθαίνοντας και διάφορες λεπτομέρειες μέσα από το ρεπορτάζ, ας το πούμε ότι δικαιολογείται και μια διαδικασία που στα μάτια πολλών φαντάζει λίγο δύσκολη πως στάσαμε εδώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, λένε ας πούμε κάποιοι ότι γιατί το παιδί δεν έφυγε και γιατί δεν απομακρύθηκε για τη στιγμή που υπήρχαν οι απειλές και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε πολύ μεγάλες δυσκολίες από τη γέννησή του. Δεν θα τις αναφέρουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Θέματα υγείας δηλαδή. Ήταν ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον για να μεγαλώσει αυτό το παιδί με πολύ αγάπη και φροντίδα. Ήταν αγαπητός στην περιοχή, αγαπητός στο χωριό. Μας μίλησαν χθες άνθρωποι που δεν ήταν ούτε συγγενείς οικογένειας, ούτε μας είπαν τα καλύτερα.
1: Δηλαδή, ένα περιβάλλον.
0: Πραγματικά όμως, και δεν ήταν λόγια τα οποία υπόθηκαν για να υποθούν επειδή ένα νέο παιδί είχε φύγει. Τα ακούγαμε τα ίδια πράγματα και από ανθρώπους στην Αμουδάρα που πάλι δεν είχαν καμιά σχέση με την οικογένεια. Το ακούσαμε και στην περιοχή χθες του Μιλοποτάμου. Υπήρχε αυτή η οδύνη, μια συντριβή πραγματική του κόσμου που δεν μπορούσε να αντιληφθεί, να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Και νομίζω ότι θα αργήσει ο κόσμος να καταλάβει, γιατί ήταν τέτοιο συντριπτικό αυτό το πλήγμα που δέχτηκε η οικογένεια, η κοινωνία, η τοπική και της Αμουδάρας και του Μιλοποτάμου για αυτό το παιδί. Ήταν, δηλαδή, ακούσαμε τα καλύτερα από τους χώρους δουλειάς του, από τη γειτονιά του, από ανθρώπους που το γνώριζαν μέσα από μια απλή επαγγελματική συναναστροφή, από παιδιά που ήταν μαζί του στη θητεία του, στους χώρους όπου συχνάζε. Δηλαδή, ήταν τέτοια η συντριβή των ανθρώπων αυτών που πραγματικά δεν συνειδητοποίησαν, δεν έχουν προλάβει να συνειδητοποιήσουν τι έχει γίνει, και γι' αυτό και υπάρχει αυτό το κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια από ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ήταν ένα έγκλημα ασύλληπτων διαστάσεων, έτσι όπως είναι, με όλες τις παραμέτρους και με όσα βγήκαν και προέκυψαν περικλέ από το ρεπορτάζ. Δηλαδή και οι αναφορές στο τροχείο του 23 και το πώς μετά υπήρχαν τα επεισόδια που ακολούθησαν, οι ολιγορίες, οι παραλήψεις και όλα αυτά. Αυτά θα τα βρουν τώρα σε δεύτερο χρόνο, νομίζω, αυτοί που πρέπει να τα βρουν. Η στάση της οικογένειας, τα αδέρφια, η μητέρα, ο πατέρας κτλ. Είναι, νομίζω, μια πραγματικά κατάσταση αδιανόητη, αφόρητη για αυτούς τους ανθρώπους, ένας τεράστιος σταυρός.
1: Και συγκλονιστικό γενικά το πώς εξελίχθηκε.
0: Είναι συγκλονιστικό
1: το
0: γεγονός. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Δηλαδή δεν χωράει καμία, γιατί ξέρεις υπάρχουν τον έμεν αλλά που ψέλισαν κάποιοι τις πρώτες ώρες χωρίς να γνωρίζουν όλες τις παραμέτρους. Νομίζω όταν ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα, δηλαδή ώρα με την ώρα το κύμα συμπαράστασης και οργής για αυτό που συνέβη, έτσι όπως συνέβη και με τις άλλες παραμέτρους και πληροφορίες του ρεπορτάζ, δηλαδή τι έγινε μετά τον πυροβολισμό κτλ. Νομίζω ότι εκεί ο κόσμος πάγωσε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ήταν μια κλιμακούμενη οργή, ένας κλιμακούμενος πόνος και μια οδύνη για αυτό το παιδί που όταν πλέον βάζεις όλα τα κομμάτια στο παζλ, νομίζω ότι μένεις, δηλαδή βρίσκεις λόγια να το.
1: Εντάξει, και γενικώς τώρα, όσο περνάνε και οι ώρες και με την εξέλιξη αυτή, με την προφυλάκηση, την αναμενόμενη προφυλάκηση και των δύο. Του δράστη, βάσει αυτούς, και της συζύγου του, του κατά ομολογία δολοφόνου και της συζύγου του, για να τα λέμε λίγο πιο σωστά και

0: συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν και θεσμικά. Δηλαδή και χθες με την διάβαζα τον επικίδιο, ας πούμε, που έβγαλε ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ομοίως και με την τοποθέτηση του Δημάρχου Μαλεβιζίου, του κυρίου Μποκέα. Και γενικότερα μπαίνει ξανά το θέμα αυτό, το ότι πώς μπορεί η ψευτοπαλικαριά, για να μην πω τίποτα χειρότερο, καμιά φορά να στιγματίσει ένα ολόκληρο τόπο και να χαρακτηριστεί ένας τόπος σαν νοοτροπία ή κακέκτυπο νοοτροπίας.
1: Ναι, θα σου πω όμως το εξής, Περικλήμεδο. Εγώ θα περίμενα μεγαλύτερη αντίδραση των θεσμικών.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Θα περίμενα δημόσιες τοποθετήσεις, γιατί θα σου πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες ζήσαμε μια πολύ μεγάλη χαρά. Ναι. Ήταν η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: άπαντες
1: όλων των βαθμίδων οι αυτοδιοικητικοί βουλευτές, συνεργάτες βουλευτών.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο διαγωνισμό για να βγει κάποιος φωτογραφία με το κύπελο, τον Μπούση και το Γκόντι. Δεν έχω ξαναδεί τόση πρεμούρα για να φωτογραφηθούμε, να τσικώσουμε και εμείς το κύπελο κτλ. Από αυτούς τους ανθρώπους που τα τελευταία 24 ώρα σιωπούν, ενώ θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν θέση.
0: Και όχι απλά να πάρουν θέση. Πρέπει να μπούμε στην διαδικασία, το συζητάγαμε και μαζί, ναι, ότι πρέπει μια ολόκληρη κοινωνία τώρα να μπει σε μια διαδικασία,
1: ναι,
0: συντεταγμένα και με πολύ συγκεκριμένο στόχο, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι, επειδή όμως
0: δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, καλούν οι συνθήκες.
1: Επειδή όμως υπάρχουν κάποια επίθετα που εντός εισαγωγικών θεωρούνται βαριά και που μετρούν ψήφους, εγώ πιστεύω ότι στο ζύγι επιλέγουν τη σιωπή. Δεν είναι
0: καλά,
1: ότι
0: είναι
1: ξέχασαν
0: γνώση,
1: να μιλήσουν, λοιπόν, ή ότι έχουν βραχνιάσει από τους πανηγυρισμούς για τον Όφη και δεν βρήκαν να βγουν μισή κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες στο νησί. Δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό.
0: Όχι, βέβαια, ναι. Τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια.
1: Χάσει το μέτρημα. Ναι. Με άγρια εγκλήματα, με ολιγορίες, με λάθη, με παραλήψεις, δηλαδή με ανθρώπους που εκτελούνται.
0: Γιατί...
1: Ναι, και δεν βγαίνει. Δηλαδή, πολύ καλά έκανε ο Μενέλαος Μποκέας και βγήκε, διότι
0: ναι,
1: το περιστατικό έγινε και στο Δήμο του. Προφανώς, αλλά θεσμικά περιμένεις κάτι περισσότερο. Κάτι πιο οργανωμένο, κάτι. Δηλαδή...
0: Και θες τώρα που ετάφηκε το παιδί, δηλαδή φεύγουμε από το κομμάτι του πένθους και της νοπότητας του περιστατικού, ξέρεις το πόσο σκληρό και. Συγκλονιστικό είναι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αλλά τώρα πρέπει να μπούμε στο άλλο κομμάτι της συζήτησης. Και θέλουμε και πρωτοβουλίες και θέλουμε και μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Διότι η Ρίστο Ευαρόδο βγήκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και είπε ότι η αστυνομία είχε διαβιβάσει στην εισαγγελία τις καταγγελίες από το ΑΛΦΑΤΑΦ για την απειλή που αισθανόταν η οικογένεια και ο άτυχος, ο αδικοχαμένος 21χρονος. Ωστόσο, η εισαγγελία και η δικαστική λειτουργία συνολικά δεν έκανε αυτό τη δουλειά. Δηλαδή, εκεί πέρα τώρα μπαίνει το μπαλάκι των ευθυνών, ούτως ή άλλως. Το συζητάμε σαν σχολιασμό των δηλώσεων. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να μπούμε ξανά σε μια διαδικασία και αυτή τη φορά σοβαρά και συντεταγμένα, ξαναλέω, και με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να μην τελειώσει η συζήτηση ξανά, να μην ξαναρχίσει βασικά η συζήτηση στο
1: δεν
0: επόμενο θλιβερό συμβάν.
1: Άνθρωποι επικίνδυνοι, ενδυνάμει φωνιάδες, να το πούμε απλά, να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Όταν υπάρχουν καταγγελίες. Γιατί αν κάτι δεν καταγγελίζει.
0: Και στοιχειοθετημένες, έτσι. Και στοιχειοθετημένες καταγγελίες και στοιχειοθετημένο παράβαση.
1: Είναι με ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενο. Δηλαδή, όταν οι δικηγόροι λένε ότι η παιδιά ήταν. Θα πήγαιναμε εκεί στο έγκλημα. Δηλαδή είναι αδιανόητο στο 2026 να λέμε ότι το έγκλημα αυτό το περιμέναμε.
0: Και
1: θα γινόταν.
0: Και είχαν επιβληθεί και περιοριστικά μέτρα, έτσι,
1: εντάξει,
0: τα ασφαλιστικά κλπ. Τα είχε παραβιάσει. Δηλαδή έχουμε όλες τις ενδείξεις αυτές που πρέπει να αναρωτηθούμε. Πρέπει να αναρωτηθούμε, υπάρχει, είναι επαρκές αυτό όταν κάποιος κινδυνεύει ρεαλιστικά και με αποδείξεις και με συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Δηλαδή είναι ασφαλής. Το προηγούμενο έγκλημα που καλύψαμε. Με τον δράστη που συνέχεια έγινε αυτόχειρας,
0: ναι,
1: είχε κληθεί στην αστυνομία να καταθέσει.
0: Ακριβώς.
1: Με ένα πολύ συγκεκριμένο παρελθόν ο αυτόχειρας, αφέθηκε, δεν υπήρχαν στοιχεία. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια διαδικασία, δεν μπορεί να κρατείται να συλλαμβάνεται. Όμως υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά,
0: ναι,
1: τα οποία ήταν γνωστά στις αρχές.
0: Και οι ενδείξεις
1: ένας άνθρωπος
0: που είχε
1: κάνει απόπειρες αυτοκτονίας στο παρελθόν. Ένας άνθρωπος με ένα συγκεκριμένο προφίλ. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις ότι παίρνουν κάποιοι παράμετροι στο θέμα. Πρέπει από όλες τις πλευρές να ανασκουμποθούν άπαντες και να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα επεισόδιο με κάτι κακαντράκια που τα λέω εγώ. σε ένα νυχτερινό μαγαζί εδώ στο Ηράκλειο, επειδή δεν τους άφησε ο άνθρωπος να είναι στην είσοδο να μπουν στο μαγαζί, γιατί κατάλαβε ότι θα γινόταν κάτι. Δηλαδή, αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, τους έκοψε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γύρισαν στο χωριό τους, πήραν όπλα κρότου λάμψης, μαχαίρι, πήγαν και επιτέθηκαν στον άνθρωπο. Και μετά προσπάθησαν να φύγουν κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και μιξόκλεγαν για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αυτό είναι το μοτίβο. Αυτό το μοτίβο δεν συναντάμε πολλές φορές.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή η κακώς εννοούμενη μαγιά σε αυτοπαλικαριά, η οποία μπορεί να προκαλέσει απώλεια ανθρώπινη ζωή και στη συνέχεια το ίδιο μοτίβο, ναι,
0: ξανά και ξανά
1: ηλικία,
0: με άλλα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα... Αυτό το δηλαδή είναι μοτίβο. Είναι, δηλαδή δεν γίνεται να κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Δηλαδή εγώ πραγματικά τον τελευταίο μήνα το συζητάω και με τους συναδέλφους. Δηλαδή είναι μια αδιανόητη κατάσταση αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί και εργαλεία για να κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι είναι εν δυνάμει φωνιάδες ελεύθεροι, οπλισμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να μην ξέρεις πότε. Δηλαδή στην περίπτωση Σαμουδάρας θα μπορούσε να είχαμε θρηνήσει θύματα παραπάνω, τουρίστες, ναι. Τα παιδιά που τις μανάδες που ήταν στον υπηαγωγείο, όπου υπάρχει μαρτυρία σε μένα προσωπικά, άνθρωπος γνωστός μου, 3 λεπτά πριν γίνει το πιστολίδι έφυγε από τον παιδικό σταθμό με τα παιδιά. Γιατί έφυγαν τα παιδιά? Οι περισσότεροι γονείς έφυγαν διότι τα παιδιά τους είχαν εξωσχολική δραστηριότητα, ναι. Μπαλέτο και αθλήματα, και 3 λεπτά πριν έληξε συνέλευση. Αν το πιστολίδι γινόταν με τα παιδιά και τους γονείς εκεί, μία σφαίρα να έφευγε, τι θα γινόταν? Ή οι τουρίστες που ήταν στο σημείο,
0: τους
1: ναι. Είδαμε εμείς μετά όταν πήγαμε εκεί, ναι. Οι οποίοι αποσβολεμένοι κοιτούσαν. Μέρα, δηλαδή απόγευμα, στον κεντρικό δρόμο της Σαμουδάρας, σε μια τουριστική περιοχή, να βγάλει ένα στον πιστόλι για να εκτελέσει ένα νεάρο και μετά τα όσα του έκανε, έτσι, μετά τα όσα ακολούθησαν. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα οποία είναι ως εδώ και με παρέκει. Αλλά δεν φτάνει να το λέμε εμείς.
0: Όχι, δεν φτάνει. Πρέπει όμως να παραμείνει αυτό. Πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα για να πιεστεί
1: δηλαδή
0: ένα σύστημα να λειτουργήσει.
1: Να
0: αλλάξει, να βελτιωθεί, να λειτουργήσει επιτέλους και να, μην νιώθει, να μπορεί να νιώθει ασφάλεια πραγματική ο πολίτης.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου
1: και
0: καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και από τα δύσκολα της επικαιρότητας σε κάτι άλλο το οποίο μας καλεί όλους, όσοι μπορούμε, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα, να δείξουμε ότι είμαστε μια κοινότητα, μια ομάδα, ένα σύνολο ανθρώπων, καθώς την ερχόμενη Κυριακή διοργανώνεται μια πολύ σπουδαία εκδήλωση αλληλεγγύης, συγκεκριμένη συμπαράστασης και στήριξης, στον Σκηνέ. Και έχω την χαρά να έχω έναν εκ των διοργανωτών, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αλικιανού, τον κύριο Νίκο Μαργουλάκη, στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, Περικλή, τι κάνεις?
0: Καλημέρα
1: και στους ακροατές σας.
0: Πάμε στον Νίκο, λοιπόν. Νίκο, να πούμε για αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται από κοινού πολλοί φορείς μαζί, έτσι, υπάρχει και η στήριξη και η θεσμική του Δήμου, για να στηρίξουμε όλοι μαζί τον 17χρονο Μάνο Κοκαλάκη, ο οποίος
1: Κοκαλάκη, ναι.
0: Δίνει μάχη, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά θέλει τώρα ξανά τη βοήθειά μας.
1: Ναι, είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, συλλόγους γονέων και δαιμόνων, θεατρική ομάδα, οτιδήποτε φορέας και του Δήμου υπάρχει εδώ στην περιοχή, στη Δημοτική Ενότητα Μουσούρων, καθώς και από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους υπάρχει στήριξη. Και είναι στην ουσία να βοηθήσουμε μια οικογένεια, ένα παιδί 17 χρονών που δυστυχώς έχει αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με το καρκίνο, ναι. Και έχει ξεκινήσει θεραπείες και πάει καλά προς το παρόν, αλλά για να έχει ακόμα μεγαλύτερες ελπίδες και να γίνει καλά πιο σύντομα πρέπει να μεταφερθεί στην Αμερική, στο Χιούστον, σε μια κλινική όπου το κόστος της θεραπείας είναι αρκετά υψηλό. Οπότε και γι' αυτό λόγο έχει γίνει αυτή η προσπάθεια να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε κόσμο και τώρα την Κυριακή που θα γίνει μια φιλανθρωπική μουσικό αντάμωμα με πολλούς καλλιτέχνες από την Κρήτη που έχουν έρθει αφλόκερδος να βοηθήσουν, ναι. Ώστε να μπορεί να γίνει γνωστό, να υπάρχει συμπαράσταση του κόσμου, γιατί
0: θα γίνει αυτή η εκδήλωση, για να πω για αρχή και μετά να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή στις 2 η ώρα στο γήπεδο του Σκηνέ.
1: Ναι, ξεκινάει την Κυριακή 10 του μήνα, 2 η ώρα είναι εκεί στο γήπεδο του Σκηνέ. Και θα έχει μετά διάφορα σχήματα που θα παίζουν, θα έχει εκεί πέρα, θα έχει τον κόσμο όλα αυτά.
0: Ναι, βλέπω Νίκο Ζωηδάκη, βλέπω Νίκο Καρκάνη, τα συγκροτήματα όλων αυτών, Μανολάρα,
1: ναι,
0: και Ανδρέα,
1: Περουλάκια.
0: Περουλάκης Νίκος Ζήνος Τέλειος, Στρατάκης Γιώργος Φαντισκάκης Γιώργος, Μπομπολάκης Μανώλης. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που είναι και γλέντι παράλληλα για να, έτσι, να δώσουμε αυτή την ενότητα αισιοδοξία στο δύσκολο αγώνα που δίνει ο 17χρονος.
1: Αυτό είναι το βασικό, και ο ίδιος και η οικογένειά του, γιατί σε τέτοιες στιγμές είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου, ότι έχεις και άλλους δίπλα σου να σου δίνουν δύναμη για να το ξεπεράσει την κάθε δυσκολία που θα βρεθεί. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Πέρα βέβαια από το οικονομικό, που όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον ερανικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στην τράπεζα, ώστε να μπορεί να γίνει η νοσηλεία του παιδιού.
0: Έχει ανακοινωθεί και ο λογαριασμός αυτός για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν, και να το πούμε και αυτό. Για οποιονδήποτε λόγο και για κάποιο λόγο δεν μπορεί κάποιος να πάει στην εκδήλωση για να δώσει τον οβολό του και να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Υπάρχει ανακοινωμένος, αν τον αναζητήσει κάποιος, τον βρίσκει, ο λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς με δικαιούχο τον Μάνο,
1: που
0: είναι ερανικός, και όλα τα έξοδα, εννοείται αυτό, είναι δεδομένο ότι πάνε προς την ενίσχυση αυτής της οικογένειας για να μπορεί να παρέχει ελπίδα και να βοηθήσει αυτή τη δύσκολη μάχη που δίνει ο Μάνος. Παράλληλα όμως έχουμε και κουμπαράδες σε διάφορα σημεία, έτσι.
1: Ναι, έχουμε ξεκινήσει τώρα και έχουν στα Χανιά περίπου σε 200 σημεία κουμπαράδες, που όλα τα έσοδα και αυτά θα πάνε στον ιδανικό λογαριασμό. Και είναι μια προσπάθεια ώστε... Προς το παρόν δείχνει ο κόσμος τεράστια ευαισθητοποίηση στο θέμα, και για την, πέρα από τις δωρεές που γνωρίζω, γιατί έχουμε επικοινωνία και με την οικογένεια που έχουν γίνει στο λογαριασμό για να ενισχυθεί, για να μπορούν να φύγουν τώρα τέλος του μήνα για να πάνε Αμερική, όπως επίσης και για την εκδήλωση που όλοι οι επαγγελματίες και όχι μόνο έχουν δώσει τα πάντα δωρεές για να μπορεί να γίνει η εκδήλωση την Κυριακή, ώστε να έχουμε το μάξιμο από τα έσοδα που γίνεται.
0: Προφανώς, ναι.
1: Γενικότερα προσπαθούμε να γίνει μια κινητοποίηση, να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε αυτό το παιδί.
0: Ο στόχος, φαντάζομαι ότι είναι πολύ ψηλό στο χρηματικό ποσό, είναι κοντά στην επίτευξή του.
1: Προς το παρόν θέλει ακόμα, αλλά ούτως ή άλλως είναι και, από ό,τι καταλαβαίνω, μια διαδικασία που δεν κρατάει, ας πούμε, η νοσηλεία του θα πάει για ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Ο Μάνος έχει να δώσει μια μάχη. Και από ό,τι γνωρίζουμε και ο ίδιος, όπως οι γονείς του και αυτά, μας λένε ότι είναι έτοιμος για τη μάχη αυτή. Θέλει λίγο ακόμα να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να έχει τα όπλα για να δώσει τη μάχη. Το ποσό δεν είναι 100% σίγουρα, αλλά είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ μεγάλο.
1: Μπορεί και να το ξεπεράσει το ποσό, είναι ανάλογα. Γιατί τα εξετάσεις νοσηλείας στο εξωτερικό κοστίζουν αρκετά, δυστυχώς.
0: Έχει σημασία αυτό που είπες όμως, και θέλω να το τονίσουμε, ότι αισθάνεται έτοιμος. Αισθάνεται έτοιμος, και νομίζω ότι και με όλη μας τη δική μας την θετική σκέψη μαζί του, τη διάθεση και την έμπρακτη στήριξη που θα δώσουμε, θα έχει γεμάτες βαλίτσες για να πάει και να έχει μαζί με το δική του το απόθεμα, το δικό του της δύναμης και της ψυχής, να έχει τη δυνατή καλύτερη εξέλιξη, έτσι ώστε να καταπολεμήσει αυτή την κακή ασθένεια, τον κακό.
1: Αυτό είναι το βασικό, ότι με βάση αυτά που οι πληροφορίες που έχουμε από την οικογένεια, ότι έχει καλή ψυχολογία, είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει τι θα κάνει και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε προκύψει.
0: Και καλώς, και έτσι πρέπει να είναι, όσο γίνεται, όσο μπορούν. Και οι άνθρωποι που τον περιτριγυρίζουν να του δίνουν αυτή την θετική σκέψη. Και βέβαια, εμείς ξαναλέω ότι θα είμαστε εκεί την Κυριακή 2 η ώρα στο σκηνέ, στην περιηγητική λέσχη, στο γήπεδο. Μεγάλη μουσική εκδήλωση, πολύ σπουδαία και καλλιτέχνες παράλληλα, και δίνουμε όλοι μαζί τη θετική μας ενέργεια, τη δύναμη που πρέπει να έχει μαζί του ο Μάνος Κοκαλάκης για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Να ευχαριστήσω θερμά και για
1: σας. Ναι, αν μου επιτρέψεις, Περικλή, για όσο το ξέρουν, υπάρχουν στα social οι σελίδες όλοι μαζί, μαζί για το Μάνο από την Κρήτη. Mm-hmm. Όπου εκεί έχει όλα τα στοιχεία από λογαριασμούς, από σημεία, ανανεώνονται οι λίστες με τα σημεία που έχει κουμπαράδες και για το πώς προχωράει ο έρανος που γίνεται. Που όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν την Κυριακή, όπως προείπες, μπορούν από εκεί να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν.
0: Ναι, βασικό. Βασικό, και καλά κάνεις και το λες, Νίκο. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Ευχόμαστε καλύτερα όλοι. Ευχαριστούμε.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη σε αυτό το παιδί και στην οικογένειά του, και βέβαια σε όλους και με όλη μας τη συνδρομή, να μπορέσει ο Μάνος να ταξιδέψει στην Αμερική και να το θυμάται σαν μια μακρινή περιπέτεια, δύσκολη στιγμή, αλλά να την ξεπεράσει γρήγορα. Και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι εμείς και επιστρέφουμε.

Δυστυχώς, χθες το βράδυ είχαμε και μία θανατηφόρα παράσυρση στην Εθνική Οδό στον ΒΟΑΚ, στην περιοχή του Πετρέ, μεταξύ Χανίων και Ρεθύμνου, όταν ένας 56χρονος, ο οποίος για κάποιο λόγο διάσχιζε πεζός στον αυτοκινητόδρομο, παρασύρθηκε από ένα όχημα στην γέφυρα του Πετρέ κοντά, στο ύψος της γέφυρας του Πετρέ, με αποτέλεσμα βέβαια να χάσει τη ζωή του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του, ενώ ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν φαίνεται να έχει προβεί ο ίδιος σε κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές βέβαια διερευνούν τον συμβάν. Εκεί βέβαια ξαναλέμε και το ξαναφέρνουν και οι περίοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι ότι είναι ένα από τα σημεία του ΒΟΑΚ τα οποία είναι τυφλά, σκοτεινά. Δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει επαρκή σήμανση, δεν υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές ασφαλείας έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους δυστυχήματα ή ατυχήματα. Και για ακόμη μια φορά μπαίνει στο προσκήνιο το πόσο γρήγορα θα φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ, αλλά και τι θα γίνει με τα κομμάτια, με τα τμήματα αυτά τα παλιά του εθνικού δρόμου που θα χρησιμοποιούνται όσα μείνουν αυτούσια, ως εναλλακτικές διαδρομές, αλλά χρειάζονται και αυτά βελτίωση, συντήρηση σίγουρα και καλύτερη δομή. Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από μεριάς του Δήμου Πλατανιά για την παρέμβαση που έκανε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Γιάννης Μαλανδράκης, με επιστολή του στα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Πολιτισμού, ως προς την αποκατάσταση, την επίσπευση της ανακατασκευής της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη Ποταμού στην περιοχή του Αλικιανού, η οποία το 2019 μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τη βροχόπτωση, τη θεομηνία συνολικά που υπέστη η περιοχή, κατέρευσε. Και μάλιστα κατέρευσε και σε ζωντανή μετάδοση από την Νέα Τηλεόραση Κρήτης τότε. Το θυμόμαστε όλοι το πλάνο αυτό, το τρομακτικό και το πολύ εντυπωσιακό, με το πώς κατέρευσε αυτό το ιστορικό γεφύρι 100 και πλέον ετών. Ο Δήμαρχος στην επιστολή επισημαίνει ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και επικοινωνίες του Δήμου, δεν έχει μέχρι σήμερα συγκληθεί η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης της αποκατάστασης της γέφυρας, όπως προβλέπεται και από την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με τα αρμόδια Υπουργεία, ούτε έχει προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Αν και όπως αναφέρει ο κ. Μαλανδράκης στην επιστολή του, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι προσωρινές και οριστικές αρχιτεκτονικές μελέτες από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Παράλληλα, έχει γίνει και η αναφορά στο ότι υπάρχει ήδη δεσμευμένο ποσό για τη χρηματοδότηση του έργου που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ενώ όμως απαιτείται και η εξέβρεση συμπληρωματικής πίστωσης για την πλήρη κάλυψη του προϋπολογισμού της μελέτης. Διότι αυτό είναι το κρίσιμο τώρα. Αν δεν έχεις μελέτη, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε έργο. Μακάρι να έχουμε και νεότερα, διότι παρά το ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο με την κατασκευή νέας γέφυρας λίγα μέτρα παρακάτω, είναι θέμα κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς. Το γεφύρι αυτό είναι στα νεότερα μνημεία και πρέπει ως τέτοιο να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον να ανακατασκευαστεί, ακόμα και ας μην το διέρχονται οχήματα, και καλώς να μην το διέρχονται φυσικά για όλους τους λόγους, για να διατηρηθεί και στα επόμενα χρόνια.

Και κλείνοντας, διότι θα κλείσουμε μουσικά για όσο μας πάει μέχρι τις 11, θα πω μόνο ότι έχουμε σήμερα επίσης μια πολύ καλή μέρα για τον τουρισμό κρουαζιέρας στην πόλη των Χανίων. Τρία κρουαζιερόπλοια με σχεδόν 6.000 επισκέπτες κατέφτασαν το πρωί στο λιμάνι της Ούδας και των Χανίων και φέρουν όλο αυτόν τον κόσμο που θα περιηγηθεί στην πόλη, θα απολαύσει έστω και για λίγες ώρες το τοπίο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τόπου, τα εδέσματα, τις γεύσεις, γιατί όχι, και θα αποπλέψουν προς τις άλλες κατευθύνσεις. Όμως ξαναλέμε ότι τέτοιες αφίξεις επιβεβαιώνουν το πόσο καλή χρονιά θα είναι και για την κρουαζιέρα φέτος, και μάλλον πως πρέπει να το δούμε πιο ζεστά, γιατί ακόμα περιμένουμε έναν επιβατικό σταθμό στο λιμάνι της Ούδας, τον οποίο τον έχουμε προαναγγείλει και εμείς πολλές φορές, κατόπιν βέβαια ανακοινώσεων που έχουν κάνει οι αρμόδιοι φορείς, αλλά ακόμα δεν τον βλέπουμε στον ορίζοντα άμεσα. Και μάλλον αυτό πως πρέπει να επισπευστεί, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε και μια καλή υποδομή, έστω πρώτη υποδομή, και για τους επισκέπτες, τους Έλληνες ή αλλοδαπούς που έρχονται δια θαλάσσης. Κάπως έτσι θα κλείσουμε. Θα πάμε σε τραγούδι. Ο Μανώλης Παπαδάκης θα μας πάει εκεί και μετά μέχρι τις 11 στην Αθήνα που θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Καλή συνέχεια σε όλους. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της Earth σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης και εκπομπή Ερτζιανή. Θα είμαστε κοντά και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια και χαρά.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντάσεις και απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς αναζωπήρωσε τους φόβους για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει η εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν και χαρακτήρισε φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίασή της και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν Ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούς. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Αρέφ, δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, είπε με έμφαση και πρόσθεσε πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, καλό είναι να κοιτάει κανείς και ποιοτικότερα στοιχεία στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως στην τελευταία έρευνα της Opinion ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι το 50,7% των πολιτών θα ψηφίσουν για σταθερότητα, σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Δεν θα εξετάσουμε μόνο την ανηλικότητα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημένοντας ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, όπως τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ενήλικους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθείς για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία, γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Η αρμοδιότητά μας σταματά όταν μια υπόθεση πάει στην εισαγγελία. Όπως είπε η κυρία Δημογλίδου, όλα δείχνουν πως ο δράστης δεν σοφρονιζόταν παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και συστάσεις των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρήχαν τη συνδρομή τους κάθε φορά που αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες. Δεν αποκλείεται η επιχείρηση να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης. 56χρονος παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 23χρονος κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Σήμερα οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινώτη στο Ιόνιο τοπικά 7 και έως 8 Μποφόρ, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 3 έως 10 Μαΐου. Συνεφίλ 101.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή τη ΕΡΤΟΡΑ για Σπορ που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια τη πόλη, νότια του νομού, στο Λασίδου 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί φίλες και φίλοι θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Έχουμε ήδη φίλες και φίλοι βρει τους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλων Ποδοσφαίρου. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα παίζοντας με την Βαλένθια. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ θέσεται επί της Ιουνικά Χαμάλαγα και πρόκριση για έκτη φορά στην ιστορία της στο τελικό του Basketball Champions League. Στα δικά μας συνεχίζεται η συζήτηση που έχει ανοιχθεί από την περασμένη εβδομάδα περί του νέου γηπέδου του Όφη. Είχαμε την περασμένη Τετάρτη φιλοξενούμενο εδώ στην εκπομπή της ΕΡΤ Ηρακλείου τον Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος τονίζει ότι αυτή τη στιγμή είναι η καταλληλότερη ώρα για να ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό για το νέο γήπεδο του Όφη. Θα ακούσουμε μια περίληψη των όσων είπε εδώ στην εκπομπή σε λίγο. Να πούμε ότι έχουμε τον τελικό του γηπέδου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου την Κυριακή στις 6 στο Μαρκομιχελάκη. Ο γήπεδο των Αρχανών θα παίξουν Χερσόνησος και Ρούβας, καθώς Χερσόνησος κέρδισε τον πρωταθλητή Εργοτέλη με 4-1 στα ημιτελικά την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο Ρούβας απέκλεισε τον Αλμυρό 4-3 στα πέναλτι, 2-2 ο κανονικός αγώνας. Και φυσικά βεβαίως έχουμε και την συνέχεια των πρωταθλημάτων τη συνέχεια του πρωταθλήματος στην Super League 1 με τους αγώνες στα play-off 1 έως 4, 5 έως 8 και play-out για τις θέσεις 9 έως 14. Στην πρώτη εθνική γυναικών έχουμε το ρεπό της ΡΕΑ, η οποία ανανέωσε το συμβόλαιο της Στέλλας Κοτσάκη για ένα χρόνο, ενώ Όφη την Κυριακή στο Βαρδινογιάννη Θετικό Κέντρο στις 4 υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική στους αγώνες ανόδου της τρίτης εθνικής. Θα δούμε ποιο είναι το πρόγραμμα. Έχουμε την 29η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Γενικά έχουμε, παρότι τα πρώτα αθλήματα σιγά σιγά ολοκληρώνονται, έχουμε αρκετή δράση αυτό το Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, έχουμε τους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Καταρχάς από την Τετάρτη έχουμε τον τελικό του Champions League. Arsenal Paris Saint-Germain είναι ο τελικός του Champions League που θα γίνει στην Puskas Arena στην Βουδαπέστη 30 Μαΐου. Χθες είχαμε τα ημιτελικά σε Europa και Conference League. Στο Europa League ο τελικός θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου και θα παίξουν Aston Villa και Freiburg. Η Aston Villa συνέτριψε χθες την Nottingham Forest με 4-0 και η Freiburg με ανατροπή την Braga με 3-1 και μάλιστα πήρε την πρόκριση με ένα γκολ διαφορά. Η Braga έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1, η Nottingham Forest έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με την Aston Villa με 1-0. Έτσι λοιπόν χθες είχαμε Aston Villa, Nottingham Forest 4-0, Freiburg, Braga 3-1. Επαναλαμβάνουμε, ο τελικός του Europa League γίνεται στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg. Πάμε και στο Conference League, όπου ο τελικός είναι ανάμεσα στην Crystal Palace και την Rayo Vallecano, η οποία απέκλεισε την ΑΕΚ. Ο τελικός του Conference League θα γίνει 27 Μαΐου στο Red Bull Arena της Λειψίας. 27 Μαΐου λοιπόν ο τελικός. Να πούμε ότι Crystal Palace απέκλεισε με 2 νίκες στην Shakhtar Donetsk
Χθες την κέρδισε 2-1, ενώ την περασμένη εβδομάδα την είχε κερδίσει εκτός με 1-3, ενώ η Ράγιο Βαγεκάνο κέρδισε 2 φορές το Στρασβούργο με το ίδιο σκορ, 0-1 στην Ισπανία, 0-1 και χθες εκτός έδρας. Έτσι λοιπόν έχουμε τον τελικό ανάμεσα στην Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο, τελικός του Conference League 27 Μαΐου στην Red Bull Arena στην Λειψία.

Στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, η ΑΕΚ προκρίθηκε στο τελικό του Basketball Champions League, καθώς την Μπανταλώνα κέρδισε την Ουνικά Χαμάλαγα με 78-65. Στο τελικό θα παίξει με την Ρίτας, η οποία κέρδισε την Τενερίφη με 87-69. Η ΑΕΚ θα παίξει για έκτη φορά σε τελικό διοργάνωσης, έχει κατακτήσει 3 ευρωπαϊκά τρόπαια, το 1968, το θρυλικό 1968 και το Σαπόρτα το 2001. Έχει παίξει συνολικά 6 τελικούς και πάει για το τρίτο της ευρωπαϊκό. Να πούμε ότι ο τελικός με την Ρίτα θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ στην Μπανταλώνα και το μάτς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport και θα έχει ραδιοφωνικά λήψη βεβαίως από την Era Sport. Όσον αφορά την εχθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί της Ουνικάχα Μάλαγα, να πούμε ότι κορυφαίος παίκτης ήταν ο Νάναλη με 14 πόντους, ο Γκρέι σημείωσε 10, ο Μπράουν 8 και ο Λεκαβίτσιους 14 πόντους, ενώ για την Ουνικάχα Μάλαγα κορυφαίοι παίκτες ήταν ο Πέρι με 12 πόντους και ο Μπαλτσερόφσκι, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, με 8. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και στην Ευρωλίγκα. Να πούμε βεβαίως ότι η ΑΕΚ το τελευταίο της τρόπαιο το κατέξε το 2018 στο ΆΚΑ. Πήρε το τίτλο στο Champions League του μπάσκετ, κερδίζοντας τον τελικό 194 την Μονακό. Είπαμε ότι έχει πάρει ακόμα άλλα δύο, το 1968 και το Σαπόρτα του 2001. Είναι ο έκτοτης τελικός που θα παίξει, δηλαδή είχε κατακτήσει 3 τρόπαια στους προηγούμενους 5 τελικούς που είχε παίξει. Πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα, όπου έχουμε τις 2 από τις 4 ομάδες του Final Four. Η μία είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίνεται για 5η συνεχόμενη φορά σε Final Four και 14η συνολικά, και η άλλη ομάδα που έχει πάρει το εισιτήριο για το Final Four είναι η Real Madrid, που κέρδισε χθες τη Σόφια την Χάπο Ελταλαβίβ με 87-81 και έκανε το 1-3 στις νίκες. Η Real Madrid που προκρίνεται για 14η φορά στην ιστορία της σε Final Four. Σήμερα έχουμε 2 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Στις 9 και 4 θα παίξουν Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-1 στις νίκες επί της Βαλένθια. Είχε κερδίσει τα 2 πρώτα μάτς στην Ισπανία. Έχασε αυτό της περασμένης τρίτης από την Βαλένθια με 91-87. Ενώ το άλλο μάτς θα γίνει νωρίτερα. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε. Η Φενέρμπαξε προηγείται 2-1 στις νίκες. Να πούμε ότι το Final Four της Ευρωλίγκας, όπως είναι γνωστό, θα γίνει στο ΟΑΚΑ, στο T-Center, στις 22 και 25 του μήνα, Μαΐου δηλαδή. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξέ την Ζαλγκίρις και την ίδια μέρα θα παίξει η Ρεάλ Μαδρίτης με τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι δεν έχει οριστεί ακόμα, θα είναι στις 6 και το δεύτερο στις 9, ενώ ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 24 του μήνα στις 9 το βράδυ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αφήνουμε τα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στο ποδόσφαιρο. Θα ξεκινήσουμε από την Super League 1, αλλά πριν πάμε στην Super League 1, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι η συζήτηση που έχει ανοίξει πλέον για το γήπεδο του Όφη έχει βάλει φωτιά σε παρασκήνιο και προσκήνιο, καθότι πλέον στον Όφη πιστεύουν ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος μετά την κατάκτηση του κυπέλου να προχωρήσει η ομάδα και σε ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το νέο της γήπεδο. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι η έκταση που έχει παρουσιαστεί αυτή τη φορά στον Κορώνη Μαγαρά είναι η πιο χαρακτηριστική στιγμή στην οποία Όφη μπορεί να πατήσει, αλλά και οι τοπικοί φορείς για να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο το έργο, είναι και χρονοβόρο. Είχαμε φιλοξενήσει την περασμένη Τετάρτη τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, εδώ στην συχνότητα της ΣΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος μας μίλησε για το θέμα του γηπέδου, έβαλε τα πράγματα στην σωστή τους βάση. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα. Απλά ο Δήμος Ηρακλείου έχει μία έκταση στον Κορώνη Μαγαρά, μία έκταση που μαζί με τις απαλωτρίες που γίνονται θα φτάσει περίπου στα 75 στρέμματα, μια έκταση που έχει χαρακτηριστεί αθλητικός χώρος και αυτό θα έλεγα ότι διευκολύνει κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την προσπάθεια να κτιστεί εκεί γήπεδο του Όφη, αλλά ακόμα οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι για να ξεκινήσει η διαδικασία, να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Πάμε να ακούσουμε όμως λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι είπε μια περίληψη των όσων είπε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Αλέξης Καλοκαιρινός, στην εκπομπή Ώρα για Σπορ την περασμένη Τετάρτη.
1: Ότι ο Όφη χρειάζεται ένα γήπεδο. Το γήπεδο αυτό πρέπει να είναι σε μια ικανή έκταση. Πρέπει δηλαδή να είναι ένα γήπεδο το οποίο να έχει όντες τις εξυπηρετήσεις και τις προϋποθέσεις και μιας μελλοντικής ακόμα ανάπτυξης. Και εδώ εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα. Αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε και αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και σκεφτόμαστε είναι μια έκταση κατάλληλη σε μια διαφορετική περιοχή μέσα στην πόλη και να κάνουμε μια διαδικασία διπλής ανάπλασης. Άρα λοιπόν σε ένα τέτοιο πλαίσιο σκεφτόμαστε και θα μελετήσουμε και αυτό χρειάζεται βεβαίως ακόμα αρκετή δουλειά αυτό το ενδεχόμενο εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια λύση. Είναι μια δημοτική έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως αθλητικός χώρος, άρα λοιπόν έχουμε μια αφετηρία για να το συζητήσουμε, ένα μέρος της οποίας είναι υπό απαλωτρίωση, η οποία έχει συντελεστεί και πραγματοποιείται τώρα. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει τώρα και το περασμένο χρόνο, το 2025 και το 2026 και το 2027, έχει θρηματοποιηθεί η πληρωμή για την απαλωτρίωση ενός μέρους το οποίο δεν ανήκε στο Δήμο και πλέον περιέρχεται στο Δήμο.
0: Για πόση έκταση μιλάμε, για πόσα στρέμματα μιλάμε τώρα εκεί?
1: Μιλάμε για περίπου 75 στρέμματα συνολικά. Έτσι. Αυτή είναι η συνολική έκταση. Το κομμάτι της απαλωτρίωσης για το οποίο σας μιλώ είναι περί τα 10 στρέμματα. Και εδώ θέλω να πω και να τονίσω ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, επισπεύδει. Είναι δηλαδή, αξιολογεί ο ίδιος ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να το προχωρήσουμε και μπαίνει. Αξιολογεί ο ίδιος ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να το προχωρήσουμε.

0: με μια τέτοια εγκατάσταση η πόλη μπορεί να ωφεληθεί όχι μόνο άμεσα στο αθλητικό τομέα, αλλά και με την δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί γύρω από έναν τέτοιο πόλο, και βεβαίως αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή οι κατάλληλες εγκαταστάσεις δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για διακρίσεις. Οι διακρίσεις μας φέρνουν την Ευρώπη στο Ηράκλειο, με ό,τι σημαίνει αυτό, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους ανθρώπους, τον αθλητικό τουρισμό, την ανάπτυξη συνολικά, και αυτή η συνολική ανάπτυξη είναι η κύρια μας στόχευση.
1: Αυτά λοιπόν είπε φίλες και φίλοι ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Σίδωμεν λοιπόν, στη βράση κολλάει το σίδερο που λέει και ο λαός μας. Άμεσα πρέπει να κάτσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Αθλητισμού, διότι εμπλέκεται και αυτό, αλλά φυσικά και η ΟΦΗ, προκειμένου να βρεθεί μια χρυσή τομή και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Καλοκαιρινός. Η διαδικασία αυτή, αν προχωρήσει, θα πάει με τη μέθοδο της διπλής ανάπλασης, ό,τι έγινε δηλαδή στο του Παναθηναϊκού που έδωσε το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να πάρει την έκταση στο Βοτανικό. Έτσι λοιπόν πρέπει, αν τελεσφορήσουν οι συζητήσεις, που επαναλαμβάνομαι ουσιαστικά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αν τελεσφορήσουν οι συζητήσεις, πρέπει και όφη να δώσει το θρηλυκό πλέον γεντί κουλέ στο Δήμο Ηρακλείου, και ο Δήμος Ηρακλείου να του παραχωρήσει την έκταση για να φτιάξει το νέο γήπεδο, και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό το νέο γήπεδο από το Δήμο, την Περιφέρεια, τον ΟΦΗ, από προγράμματα ευρωπαϊκά, θα δούμε. Αλλά επαναλαμβάνουμε, για να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της χρηματοδότησης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα, τα οποία επαναλαμβάνω ούτε καν δεν έχουν αρχίσει. Αυτά, φίλες και φίλοι, για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους βάση, στη σωστή τους διάσταση. Υπάρχει θέμα, αλλά ουσιαστικά δεν έχει πέσει ακόμα πιστολιά, να μου επιτραπεί η έκφραση, στην αφετηρία για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο αγωνιστικό κομμάτι. Την Κυριακή, Όφη στις 5, θα παίξει το Κλάνος Βικελίδης με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος τον κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική, είναι η τέταρτη αγωνιστική στα play-off. Την προηγούμενη αγωνιστική, ο Άρης τον κέρδισε για πρώτη φορά φέτος στο Παγκρέτιο Στάδιο με 2-0, με τα γκολ που σημείωσαν ο Ντούντου και ο Γιαννιώτας. Να υπενθυμίσουμε ότι στην κανονική διάρκεια ο Όφη είχε κερδίσει τον Άρη δύο φορές. Την πρώτη φορά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με 3-0, με γκολ του Σαλσέδο, του Νέιρα και του Αποστολάκη. Και τη δεύτερη φορά στο δεύτερο γύρο, το Φλεβάρι, στις 22 του Φλεβάρι, ο Όφη είχε κερδίσει τον Άρη με 2-0, με γκολ του Νους και του Φούντα. Είναι ένα παιχνίδι δύσκολο για την κριτική ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να κρατήσει τους παίκτες σε εγρήγορση. Δεν τον ενδιαφέρει που ο Όφη έχει κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Τον ενδιαφέρει να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στη βαθμολογία, και στα πλαίσια αυτά βάζει και τη σχετική ένταση στα αποδυτήρια και στους παίκτες της κριτικής ομάδος, ώστε ο Όφη να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Όφη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι αυτό έχοντας κάποια προβληματάκια. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Ο Νίκος Χριστογιώργος προπονήθηκε χθες κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη στο Κλάνος Βικελίδης. Δεν ξέρουμε αν θα το χρησιμοποιήσει, αν θα θέλει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Κλίνμπαν Λίλο. Από την άλλη πλευρά, είχαμε και ένα απρόπτο, καθώς ο Κωνσταντίνος Κοστούλας είχε ενοχλήσει το γόνατο και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Θα δούμε σήμερα, αύριο, σε τι κατάσταση είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ενώ νοκάουτ είναι ο Μπόρχα Γκονζάλες και ο Γιάννης Χριστόπουλος, καθώς και οι δύο συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Να πούμε ότι η αμέσως προηγούμενη νίκη του Όφη πριν την φετινή είχε γίνει πέρυσι πάλι στις 5 του Γενάρη, όταν Όφη είχε κερδίσει τον Άρη με 2-0 με γκολ του Γκονζάλες και του Γιούγκ. Η τελευταία ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν πριν από 4 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2022. 1-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Τωράλ και του Γκρέι, ενώ η τελευταία νίκη του Άρη ήταν τον Απρίλιο του 2025, όταν είχε κερδίσει τον Όφη με 2-0 με 2 γκολ του Μωρόν. Γενικά στην έδρα του

Ο Άρης σε 49 αγώνες, Όφη έχει 7 νίκες, ο Άρης 32, 10 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι στα τελευταία 10 παιχνίδια, ανεξαρτήτου έδρας, ο Όφη μετράει 5 νίκες, ο Άρης 4, ένα μάτς είναι ισόπαλο. Αυτό σημαίνει στατιστικά ότι ο Όφη μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την νίκη και να πάρει μια τύπη ρεβάνς της ήττας του την προηγούμενη αγωνιστική από τον Άρη. Αρκεί οι παίκτες του να βγάλουν από το μυαλό τους τους πανηγυρισμούς και την εφορία από την κατάκτηση του κυπέλου και να βρεθούν να παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι στο μεθαυριανό παιχνίδι με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Λοιπόν, επίσης, παράλληλα με το γήπεδο, αρκετή συζήτηση γίνεται και για τα μεταγραφικά του Όφη. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Καταρχάς, να πούμε ότι λήγουν 10 συμβόλαια στον Όφη, έτσι. Λήγουν τα συμβόλαια του Ταξιάρχη Φούντα, του Έντι Σαλσέδο, του Βασίλη Λαμπρόπουλου, του Χουάν Νέιρα, του Μπόρχα Γκοντζάλες, του Λεβάν Σεγγέλια, του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, του Γιάννη Χριστόπουλο, του Φιλίπ Μπαϊνόβιτς και του Νίκου Αθανασίου, που είναι δανεικός. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε κατηγορηματικοί για οτιδήποτε για αυτούς τους 10 παίκτες, που κάλλιστα θα μπορούσαν να παραμείνουν να είναι στο κορμό της ομάδος και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν θα μείνουν πολλοί εξ αυτών, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Όφη πάει για να κρατήσει 4 με 5 ποδοσφαιριστές, αλλά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν ζητούν αυξημένες αποδοχές, κάτι που Όφη δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν μπορεί η επόμενη χρονιά να δώσει ένα κάρο χρήματα και ουσιαστικά να καταστραφεί οικονομικά. Χρειάζεται μια προσέγγιση με φιδό όσον αφορά τα οικονομικά των ποδοσφαιριστών, διότι παράλληλα δεν μπορούν να δημιουργηθούν και μεγάλες οικονομικές ανισότητες στα ποδητήρια. Ήδη κυκλοφορούν διάφορα ποσά αριστερά και δεξιά, που είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι έχει επιφέρει και κάποια μουρμούρα από ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη συμβόλαιο στην κριτική ομάδα. Λόγω τώρα της συμμετοχής της ομάδας του Conference League και των πολλών αγώνων που πρέπει να γίνουν μέχρι τον Δεκέμβριο, σαφέστατα αλλάζει και ο σχεδιασμός της ομάδος. Και ίσως από αυτά τα 10 συμβόλαια, Όφη να θέλει να κρατήσει περισσότερα, αλλά πάντα μέσα στο οικονομικό budget που θα έχει η ομάδα. Δεν θα ξεφύγει και, όπως είπε πρόσφατα και ο Μιχάλης Μπούζης, δεν θα γίνουν τρέλες στις μεταγραφές, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα εγώ των ποδοσφαιριστών, των manager και δεν ξέρω κι εγώ και του κόσμου, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις. Όφη θα προχωρήσει με γνώμονα το συμφέρον του και με γνώμονα το που μπορεί να κρεμάσει οικονομικά το καλάθι, χωρίς να φυγεί και η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας.

Λοιπόν, διαιτητής του αγώνα Άρη Όφη είναι ο Κόκκινος από τη Χαλκιδική. Βοηθή είναι η Μουσιάδης από τα Γρεβενά και ο Κλεπετσάνης από την Κορινθία. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Κατόπιος της Σάμου και VAR ο Σιδηρόπουλος από τα Οσύνασμα Δωδεκανήσου. Βοηθός VAR ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Την Κυριακή στις 5 θα γίνει και το άλλο παιχνίδι του γκρουπ 5 με 8. Θα παίξουν Βόλος Λεβαδιακός, διαιτητής ο Γιουματζίδης, ενώ ένας από τους δύο βοηθούς είναι η Κομισοπούλα από τα Χανιά. Στην βαθμολογία, ο Λεβαδιακός είναι στην έκθεση με 25 βαθμούς, 7ος Άρης με 22, 8ος Όφη με 20 και στην 8η θέση ο Βόλος με 17 βαθμούς. Είναι ανοιχτή ακόμα η 5η θέση, δύσκολα όμως για τον Όφη. Απομένουν 3 αγωνιστικές, ο Λεβαδιακός είναι στο συν 5, αλλά Όφη έχει τη δυνατότητα αυτή, αν κερδίσει την Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης, να απειλήσει ακόμα και την 5η θέση της βαθμολογίας. Πάμε τώρα στα play-off για τις θέσεις 1-4, όπου γίνονται δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο, αλλά και εδώ απομένουν ακόμα 3 αγωνιστικές. Στις 7.30 την Κυριακή θα παίξουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός με διαιτητή τον Όσμερς από τη Γερμανία και την ίδια ώρα θα παίξουν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Σάντζεθ από την Ισπανία. Στην βαθμολογία, η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με 61, στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51. Μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, αλλά και το ποιος θα πάρει την δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Πάμε και στα play-out της Super League, όπου έχουμε την 7η αγωνιστική. Πραγματικά μάχη γίνεται στην ουρά της βαθμολογίας μετά τα τελευταία αποτελέσματα και είναι ανοιχτά τα πάντα και έρχονται πολύ σημαντικοί αγώνες. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι αν βγάλουμε τον Ατρόμητο που έχει 40 βαθμούς και την Κηφισιά που έχει 34 και την Κηφισιά αφήνουν και ένα ερωτηματικό, όλες οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πολύ βράζουν στο ίδιο καζάνι, καθώς δεν είναι μεγάλες οι διαφορές από τη ζώνη του υποβιβασμού. Λοιπόν, το αύριο θα γίνουν τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής. Θα παίξουν στις 4 Πανσεραϊκός και Κηφισιά. Διαιτητής ο Παπαδόπουλος, ένας από τους δύο βοηθούς είναι ο Μάτσας του Συνδέσμου Ηρακλείου. Αύριο στις 5 παίζουν ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης. Διαιτητής είναι ο Ευαγγέλου και τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο. Και σε 7.30 το Σάββατο θα παίξουν Ατρόμητος Πανετολικός στη βαθμολογία. Στην 1η θέση ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς, ακολουθεί και Κηφισιά με 34. Πανετολικός 31, Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης έχουν 28 βαθμούς και τελευταία η Λάρισα με 25. Η Λάρισα δεν δείχνει ότι είναι ικανή να σώσει την παρτίδα, αλλά ακόμα έχουμε 4 αγωνιστικές με την αυριανή, όλα είναι ανοιχτά. Συνεχίζουν και τα πρωταθλήματα υποδομής της Super League 1. Στο πρωτάθλημα K19, το οποίο έχει κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, στα πλαίσια της 21ης αγωνιστικής θα παίξουν αύριο στις 1 στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης και Κηφισιά Όφη. Όφη στο πρωτάθλημα K19 είναι 10ος, έχοντας 24 αγώνες 24 βαθμούς. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ με 58 και ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 50. Για το πρωτάθλημα K17 επίσης έχουμε την 21η αγωνιστική. Αύριο στο Βαρδινογιάννη Θητικό Κέντρο στις 1 θα παίξουν Όφη και Κηφισιά. Στο πρωτάθλημα K17 Όφη είναι στην 12η θέση σε 23 αγώνες, έχει 16 βαθμούς, προηγείται ο Παναθηναϊκός με 60 και έχει ο ΠΑΟΚ 56. Πάμε και στο πρωτάθλημα K15, όπου και εδώ πρωταθλητής είναι ο ΠΑΟΚ. Να πούμε επίσης έχουμε την 21η αγωνιστική. Αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο θα παίξουν Όφη και Κηφισιά. Όφη είναι στην 6η θέση στο πρωτάθλημα K15, έχοντας σε 23 αγώνες 32 βαθμούς. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ με 70, ακολουθεί Ολυμπιακός με 63.

Και μια και μιλούμε φίλες και φίλοι για τα πρωταθλήματα υποδομής, να πούμε ότι σήμερα στις 12 στην αίθουσα τύπου του Πανκριτίου στα 2 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου παρουσίαση των 4 νέων ελίτ τμήματων K11, K14 της Ακαδημίας της ΠΑΕΟΦΗ στην Αθήνα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον ΟΦΗ που κατεβάζει αγωνιστικά τμήματα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι 4 νέα τμήματα των ελίτ ακαδημιών K11 έως K14. Στο πάνελ θα βρίσκονται ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ο κύριος Προυσανίδης, ο διευθυντής της ελίτ ακαδημίας ο Στέλιος Βενατίδης, ο συντονιστής της ελίτ ακαδημίας και του δικτύου ο Μανώλης Σικιωτάκης, ο σκάουτερ της ελίτ ακαδημίας και προπονητής Γιώργος Μπαστάκης και ο τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας στην Αθήνα ο Τάσος Λαζάρου. Μια σημαντική προσπάθεια για τον ΟΦΗ, δεν είναι μόνο η βιτρίνα, είναι και τα τμήματα υποδομής με την παρουσίαση των 4 νέων ελίτ τμήματων στις Ακαδημίας της ΠΑΕΟΦΗ στην Αθήνα. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για την κριτική ομάδα, καθότι απλώνει τα δίκτυα της και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μια μεγάλη ποδοσφαιρομάνα η Αττική, όπου από εκεί μπορεί να συλλέξει νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές για τα αγωνιστικά της τμήματα και γιατί όχι και για την πρώτη της ομάδα.

Στην τρίτη εθνική, φίλες και φίλοι, συνεχίζονται οι αγώνες για την άνοδο στην Super League 2. Δυστυχώς δεν υπάρχει κριτικό ενδιαφέρον, καθώς καμιά από τις ομάδες της Κρήτης δεν προκρίθηκε σε αυτούς τους ομίλους. Για τον πρώτο όμιλο, την Κυριακή θα παίξουν Πανθρακικός Ελασσόνα και Απόλλων Καλαμαριά Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στη βαθμολογία, στον πρώτο όμιλο, Πανθρακικός έχει 9 βαθμούς και Απόλλων Καλαμαριάς 6. Να υπενθυμίσουμε ότι από τους δύο ομίλους των τεσσάρων ομάδων, οι δύο πρώτες ομάδες παίρνουν άνοδο στην Super League 2, όπου και πάλι διακινούνται σενάρια αναδιάρθρωσης. Δεν ξέρουμε αν κάθε χρόνο, βέβαια, σε τέτοια εποχή αυτά ακούμε. Άλλοτε συμβαίνουν και παίρνουν σάρκα και οστά, άλλοτε όχι. Δεν ξέρω ότι αν μπούμε σε μια προεκλογική περίοδο, αν αυτά στο τέλος ευοδοθούν, τα σενάρια αποκτήσουν σάρκα και οστά. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Στο δεύτερο όμιλο, την Κυριακή θα παίξουν ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Ο Εθνικός, ο οποίος ήταν πρωταθλητής στον έκτο όμιλο, εκεί που είχε ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας των κριτικών ομάδων, δεν τα πάει καθόλου καλά, καθότι είναι τελευταίο στον όμιλό του, έχοντας μόλις 2 βαθμούς. Προηγείται ο Πύργος με 5, ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 4. Η Ζάκυνθος επίσης έχει 4 βαθμούς και στην τελευταία θέση, στην τέταρτη θέση, είναι ο Εθνικός με 2 βαθμούς. Στην πρώτη εθνική γυναικών έχουμε την 25η αγωνιστική. Να πούμε ότι ρεπό έχει η Ρέα, καθώς θα πάρει στα χαρτιά το μάτς με τον Αχαρναϊκό. Η Ρέα, η οποία έκανε και την πρώτη της ανανέωση, καθώς κράτησε την Στέλλα Κοτσάκη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η 28χρονη αμυντική μέσος είναι από τα κορυφαία στελέχη της Ρέα στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών, ενώ όφη την Κυριακή στις 4 στο ΒΑΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στην βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ έχει 68 βαθμούς, είναι και πρωταθλητής. Ακολουθεί ΑΕΚ με 58, όφη είναι στην τέταρτη θέση με 46 βαθμούς και στην έκτη θέση είναι η ΡΕΑ με 41 βαθμούς.

0: Επιστρέφοντας όμως, φίλες και φίλοι, στον Όφι, να πούμε ότι το κύπελο του Όφι πήγε στα γραφεία του Εραστέχνη Όφι την περασμένη Τετάρτη, στα πλαίσια της τακτικής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφι. Εκεί πήγε το κύπελο και η αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Όφι με επικεφαλής τον Ηλία Πουρσανίδη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και νομικό σύμβουλο τον Ιάσονα Πάπα Στεφανάκη. Και βεβαίως εκεί ήταν και ιστορικά στελέχη της ΠΑΕ Όφι, όπως ο Μανώλης Τζιρίδας και ο Αντώνης Χρονάκης, ειδικά ο Μανώλης Τζιρίδας που είναι και πολύ παλαιότερος από τον Αντώνη τον Χρονάκη. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο Ηλίας Μπουρσανίδης για την παρουσίαση της ΠΑΕ και του κυπέλου στο Συμβούλιο του Εραστέχνη Όφι.
1: Το κύπελο πηγαίνει σε όσα σημεία έχουν συμβάλει στο να έρθει το κύπελο στο Ηράκλειο. Και πόσο μάλλον, όπως είπες, στη μαμά του συλλόγου, που από την πρώτη μέρα και η συνεργασία μας και η επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ μας δείχνει το πόσο πράγματα έχουν αλλάξει και το πώς έχει βελτιωθεί και το Βαρδινογιάννιο και γενικότερα ο Σύλλογος και πόσο μεγαλώνει. Αυτή η μεγάλη επιτυχία, όπως είπαμε και πριν, είναι μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας, για όλο το Σύλλογο, για όλο τον οργανισμό, και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την επιτυχία για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το ξαναλέω ότι είναι μια τεράστια ευθύνη και έτσι το βλέπουμε όλοι, γιατί δεν είναι ούτε το ξεκίνημα ούτε το τέλος μιας προσπάθειας, είναι μια στάση, είναι ένας σταθμός, ένας σημαντικός σταθμός που παίρνουμε όλη δύναμη για να συνεχίσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσουμε τον Όφι.
0: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφι, ο κύριος Πουρσανίδης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφι, ο Γιάννης Δανδάλης, ο οποίος υποδέχτηκε με χαρά και συγκίνηση την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Όφι αλλά και το κύπελο Ελλάδος.
2: Μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε το κύπελο Ελλάδος. Ένα τίτλος που περιμέναμε πολλά χρόνια και κάτω από δύσκολες συνθήκες όλα αυτά τα χρόνια του σωματείου. Και αποδεικνύεται ότι όταν έχει υπομονή και επιμονή, στο τέλος δικαιώνεσαι.
3: Τι σημαίνει για το Σύλλογο αυτή η κατάκτηση?
2: Ξαναβάζει τον Όφι στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Όφι το είχε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και όμως το DNA του σωματείου είναι αυτό, να μάχεσαι και να κερδίζεις στο τέλος.
0: Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τι είπε και ένα ιστορικό στέλεχος του Όφι, ο Μανώλη Τζιρίτας, ο οποίος ήταν παρόν και στις δύο καταξίσεις του κυπέλλου του 1987 και φυσικά φέτος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε για την παρουσία του εκεί, στη σύμπραξη της ΠΑΕ και του Εραστέχνη Όφι, αλλά και την κατάκτηση του κυπέλλου.
4: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, πράγματι. Είμαι πολύ περηφάνος και πολύ συγκινημένος, γιατί μετά από τόσους αγώνες που έχουν περάσει από μπροστά μου και έχω δει ανθρώπους να παλεύουν για αυτό που λέγεται Όφι, νιώθουμε τη δικαίωση και την ευχαρίστηση ότι όλοι αυτοί οι αγώνες δεν πήγαν χαμένοι. Αυτό.
3: Σήμερα εδώ σε ένα γνώριμο περιβάλλον για σένα, στον Εραστέχνη Όφι, που είσαι πολύ αγαπητός.
4: Είναι άλλο μου σπίτι και αυτό, δεν το θεωρώ να είναι κάτι ξέχωρο από την ΠΑΕ, θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα για τα δύο. Το έχω ζήσει πράγματι και εδώ σε πολύ θλιβερές εποχές, γάμα εθνική, βήτα εθνική. Αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά και οι κόποι ανταμείφθηκαν και όλα αυτά τα γνωστά πρόσωπα που βλέπω μπροστά μου, που ήταν ήρωες όλα αυτά τα χρόνια, νιώθουν δικαιωμένοι και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Ζήτω Όφι.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο Μανώλης Τζιρίτας, φίλες και φίλοι. Και πριν πάμε στον τελικό του κυπέλλου που έχουμε αφαιρήσει το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Ηρόδοτος είναι πρωταθλητής για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στο πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣΚ. Πήρε το πρωτάθλημα μετά από 13 χρόνια και ανεβαίνει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο μάτς που έγινε την Τετάρτη στο ΑΕΚ Ανίων, κέρδισε τον ΑΕΚ με 89-73 και έκανε το 3-1 στις νίκες. Να υπενθυμίσω θυμίσουμε ότι ο Ηρόδοτος είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα της περίοδου 2004-05, 2010-11, 2012-13 και τη φετινή 2025-26. Έτσι λοιπόν ο πρωταθλητής στους άνδρες είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος του χρόνου θα παίζει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε λοιπόν και στον τελικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή στις 6 στις Αρχάνες. Θα παίξουν η Χερσόνησος με τον Ρούβα. Η Χερσόνησος που κέρδισε τον πρωταθλητή Εργοτέλη με 4-1 στο παιχνίδι που έγινε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, και ο Ρούβας κέρδισε τον Αλμυρό με 4-3 στα πέναλτι, 2-2 κανονικός αγώνας στο παιχνίδι που έγινε στο Μαρκομιχελάκη ο γήπεδο. Ένας τελικός που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου θέλει να του δώσει και την ανάλογη έγκλη, όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το Final Four. Να πούμε ότι σήμερα μάλιστα έχει και ένα δείπνο στις 7.30 στο κέντρο αναδρομές, όπου θα τιμηθούν για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία διάφορα πρόσωπα. Καταρχάς θα τιμηθούν οι play-off για την κατάκτηση του κυπέλου, ο Μύρων Σιφά για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, ο Γιώργος Μπετινάκης, ο Στυλιανός Φιλιππάκης, ο Κωνσταντίνος Ιερονιμάκης, Τακτέο Βιστάκης και η Λιάννα Ατσαλάκη. Αυτοί θα τιμηθούν σήμερα το βράδυ στις αναδρομές. Παράλληλα, στον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΗ που θα διεξαχθεί, όπως είπαμε, την Κυριακή στις 6 στο Μαρκομιχελάκη ο γήπεδο, στο γήπεδο Αρχανών, θα πραγματοποιηθούν και επιπλέον βραβεύσεις στα πρόσωπα του Νίκου Μπουνάκη, του Κωνσταντίνου Μπουνάκη, του Αντώνη Καλογεράκη και του Ραφαήλ Μαλτέζου. Να πούμε ότι η ΕΠΣΗ δίνει 2 δωρεάν προσκλήσεις στα σωματεία της ένωσής της. Τώρα, πριν φτάσουμε στο τελικό, για να πάμε να ανοίξουμε μια ματιά τι έγιναν και στα ημιτελικά. Στο πατς που έγινε στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Χερσόνησος καλύτερη, κέρδισε τον πρωταθλητή Εργοτέλη με 4-1, με γκολ που σημείωσαν 2 γκολ ο Αγριμάκης, ένα ο Μεταξάκης και ένα ο Παπάζογλου. Η Χερσόνησος προηγήθηκε νωρίς με 2-0. Μείωσε ο Εργοτέλης με το Γωνιατάκι σε 1-2 προσωρινά στο 19, αλλά στην επανάληψη η Χερσόνησος ήταν καταιγητική και πήρε δίκαια την πρόκληση στο τελικό με 4-1. Η Χερσόνησος, η οποία θα βρεθεί για τρίτη φορά σε τελικό διοργάνωσης. Θα μείνουμε στο μάτς αυτό και ας ακούσουμε τι είπε, φίλες και φίλοι, καταρχάς ο τεχνικός της ομάδας της Χερσονήσου, ο Μάριος Σιφάκης.
5: Ήταν ένα παιχνίδι που τα παιδιά το θέλαν πάρα πολύ. Παίζαμε απέναντι στον πρωταθλητή, τον δίκαιο πρωταθλητή. Είχα πει και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ότι το σκορ ήταν 1-0 υπέρ του Εργοτέλη, αλλά ήταν και η εικόνα του γενική του πρωταθλήματος τότε. Δηλαδή, ο Εργοτέλης να παίρνει τα μάτς και εμείς να παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σήμερα παίξαμε σε ένα μεγάλο γήπεδο, σε ένα τέλειο αγωνιστικό χώρο, και εκεί ήταν, θεωρώ, το κλειδί του παιχνιδιού. Παίξαμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε όλη τη χρονιά και πήραμε την πρόκληση στον τελικό.
6: Περίμενε ένα τέτοιο σκορ?
5: Για μένα δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία για μένα. Σημασία έχει ότι μπήκανε παιδιά μέσα και ευχαριστήθηκαν το παιχνίδι. Παίξανε σε ένα τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδος. Έχουμε ένα παίχτη ο οποίος είναι 16 χρονών και σκεφτείτε ότι αυτό το παιδί 16 χρονών έπαιξε στο Γιοντίκουλε.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Μάριος Σιφάκης, γιος του Μύρωνα Σιφάκη, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και πάμε και στον Ηλία Κότσιο, που κι αυτός μετά από αρκετά χρόνια μπήκε όχι ως ποδοσφαιριστής αλλά ως προπονητής στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, εκεί που έχει ζήσει με τον Όφη μεγάλες στιγμές. Ο Ηλίας Κότσιος λοιπόν παραδέχθηκε το δίκαιο της νίκης της Χερσονήσου, αλλά είπε και αυτός ότι ένας κακός αγώνας, μια κακή μέρα, δεν σβήνει την πορεία του Εργοτέλη, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα αυτή την ποδοσφαιρική περίοδο.
7: Δεν έχει να πούμε κάτι για το παιχνίδι. Σήμερα η Χερσόνησος ήταν πολύ καλύτερη από εμάς. Μας κέρδισε δίκαια. Ήταν πιο έτοιμη και πνευματικά, αλλά και μέσα στο γήπεδο. Εμείς είχαμε δουλέψει κάποια πράγματα, δεν κάναμε τίποτα από αυτά. Όταν έχεις να παίξεις έναν ημιτελικό που διακυβεύεται ένα τρόπαιο, μια πρόκληση τελικό, και σε ένα γήπεδο φανταστικό και κάνεις τέτοια λάθη, τόσα πολλά λάθη από το πρώτο λεπτό, νομίζω δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Δίκαια η Χερσόνησος κέρδισε. Εγώ μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πάει δίκαια στον τελικό και καλή επιτυχία στην ομάδα της Χερσονήσου και στον άλλο αντίπολο που δεν ξέρω ποιος είναι. Με το Ρούβα. Okay. Εμείς τελειώνει η χρονιά. Παιδιά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι και να γίνει σε ένα παιχνίδι, οι αγωνιστικές όλες αυτές το πρωτάθλημα δεν μπορούν να σβήσουν μια, έτσι απλά. Το πρωτάθλημα το πήρε η καλύτερη ομάδα. Γιατί ήμασταν συνεπείς σε όλο το πρωτάθλημα και έτυχε να κάνουμε μια κακή εμφάνιση. Έχω ζήσει τη ζωή μου πολλές τέτοιες εμφανίσεις. Σε τέτοια παιχνίδια που είναι λεπτομέρειας. Εντάξει, δεν έχω πω κάτι. Εμείς τελειώνουμε τώρα. Κοιτάμε τη συνέχεια για την επόμενη χρονιά.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Ηλίας Κότσος, τεχνικός του Εργοτέλη. Πάμε και σαν ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου, τον Γιάννη Κουτσαβασίλη, να τον ακούσουμε τι είπε και αυτός για την νίκη αλλά και για τον τελικό.
8: Τώρα στον τελικό, με το ίδιο σκεπτικό, να παίξουμε το ποδοσφαιρό μας, να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, από ό,τι ξέρω έχει περάσει ο Ρούβα στο τελικό. Εύχομαι ο καλύτερος να κερδίσει και ο καλύτερος να είμαστε εμείς. Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι. Τώρα στο πρόσφατο παρελθόν μεταξύ ΠΑΟ και ΟΦΗ είδατε ότι δεν υπάρχει φαβόρι. Το φαβόρι είναι μέσα στο γήπεδο. Θα πρέπει να πιάσουμε μια ίδια απόδοση που θεωρώ ότι μπορούμε να πιάσουμε και καλύτερη απόδοση από ό,τι πιάσαμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι στα πόδια μας. Με λίγο τύχη και αν είμαστε καλύτεροι, οι πιθανότητες πιστεύω ότι είναι 50-50.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιάννης Κουτσαβασίλης, φίλες και φίλοι, για τον τελικό, για τον οποίο θα πούμε και λίγο αργότερα περισσότερα πράγματα. Θα ακούσουμε μάλλον τους προπονητές των δύο ομάδων. Στον άλλο ημιτελικό, ο Ρούβας κέλυσε τον Αλμυρό με 4-3 στα πέναλτι, 2-2 κανονικός αγώνας, ένα μάτς γκραν-γκινιόλ, με κορυφαίο για τον Ρούβα τον τερματοφύλακα, τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος και στα πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν εντυπωσιακός, αρκετά καλός. Τα γκολ για τον Ρούβα τα πέτυχαν στο 22 ο Γιώργος Παπαδάκης, στο 29 ο Παπακώστας, ενώ για τον Αλμυρό ο Κουτάντος το 13 και με στις καθυστερήσεις ο Απλαδάς έστειλε το μάτς στην παράταση, όπου ο Ρούβας πήρε τελικά τη νίκη με 4-3 καθώς ο Παπαδάης απέκρουσε πέναλτι του Κουτάντου. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός της ομάδος του Ρούβα, ο Κώστας Ταυλαδωράκης, για αυτή την σημαντική επιτυχία της ομάδας του και που αφιέρωσε την πρόκληση στον τελικό.
9: Έτσι ακριβώς είναι. Νομίζω ότι μπήκαμε από το πρώτο λεπτό πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, καταφέραμε, ανατρέψαμε την κατάσταση και μπήκαμε με το υπέρ μας προβάδισμα στο ημίχρονο. Είπα στα παιδιά ότι στο δεύτερο ημίχρονο ξέραμε ότι ο Αλμυρός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, θα μας βάλει προβληματισμούς, θα μας πιέσει και έπρεπε να ήμασταν πνευματικά έτοιμοι περισσότερο από σωματικά για να ανταπεξέλθουμε στη διαδικασία αυτή. Δεν ήμασταν ιδιαίτερα καλοί στο δεύτερο ημίχρονο, δώσαμε πάρα πολλά μέτρα χωρίς λόγο. Μπορώ να καταλάβω τα παιδιά γιατί όντως η δίψα για αυτή τη διάκριση και το να βρεθούμε στον τελικό ήταν τεράστια και αυτό κάπου μας έκανε να χάσουμε το μυαλό μας. Πήγαμε για ακόμα μια φορά, όπως κάνουμε όλη τη χρονιά, από τον δύσκολο δρόμο, όμως νομίζω κάποιος σήμερα εκεί ψηλά μας βοήθησε και πήραμε μια τεράστια πρόκριση που είναι σίγουρα δικαίωση πρώτα απ' όλα για τα παιδιά, για μένα και για τη διοίκηση που όλο το χρόνο έχει σταθεί όχι απλά στο πλευρό μας, αλλά νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτη η παρουσία της. Για μένα δεν υπάρχει προσωπική επιτυχία, για μένα υπάρχει μόνο ομαδική επιτυχία. Μέσα από την ομάδα θα γίνω κι εγώ καλύτερος, θα πάρω κι εγώ το μερίδιο ευθύνης που με αναλογεί, ό,τι κι αν σχεδιάζω εγώ, ό,τι κι αν προπονώ εγώ, ό,τι κι αν λέω στα παιδιά. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί, αυτοί είναι που στο τέλος παίρνουν την απόφαση, αυτοί είναι που καταθέτουν την ψυχή τους. Εγώ προσπαθώ από τον πάγκο να τους βοηθήσω όσο μπορώ, προσπαθώ στο ημίχρονο, προσπαθώ κάθε στιγμή να είμαι μαζί τους. Είμαι έτοιμος να πεθάνω μαζί τους και μόνο περήφανο με έκαναν αυτά τα παιδιά, τους αφήνω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο τεχνικός του Αλμυρού, ο Δημήτρης Κόκκινος.
10: Καταρχήν συγχαρητήρια στην τοπική έψη για τη διοργάνωση και την έγκλη που έδωσε αυτό το Final Four. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στην ομάδα του Ρούβα και καλή επιτυχία στο τελικό. Πιστεύω ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Για 10 λεπτά χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα η διαδικασία των πέναλτι πάντα είναι αυτές οι στιγμές είναι όλη μας η ζωή, έτσι και όπως είναι και το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα οφείλουμε να ξεκουραστούμε το καλοκαίρι, να ετοιμάσουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Κόκκινο. Πάμε και στον τελικό λοιπόν. Χερσόνησος και Ρούβας, Κυριακή στις 6 το Μαρκομιχελάκιο γήπεδο. Στις 5.30 ο Γιώργος Φανουράης, πρόεδρος Επιτροπής Κυπέλου και του Final Four, θα έχει ετοιμάσει ένα τελετουργικό ιδανικό για τις συνθήκες του τελικού. Χερσόνησος και Ρούβας λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν από μια κατάκτηση στο παλμαρέ τους, ενώ έχουν λάβει συνολικά μέρος σε 3 τελικούς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον τελικό ο Μάριος Ιφάγιος, ο τεχνικός Χερσόνησος.
5: Φαβορί δεν υπάρχει σε ένα τελικό. Φαβορί δεν υπάρχει. Είναι 11 κόντρα 11. Είναι ένα παιχνίδι. Είναι ποιος το θέλει πιο πολύ. Είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες μου το θέλουν πιο πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσουν όλα έτσι ώστε να πάρουμε το τροπέο.
11: Πού θα κρυθεί?
12: Πέρα τη θέληση.
5: Τι να σου πω. Η θέληση, η τύχη, όλα. Είναι στο τελικό. Είναι το πόσο το θες, θεωρώ. Γιατί όταν το θες πολύ, υπάρχει αυταπάρνηση, υπάρχει θυσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά το θέλουν πάρα πολύ και θα τα δώσουν όλα.
6: Αν έρχεται το Κύπλο, θα είναι μια ονειρική χρονιά για εσάς φέτος?
5: Να σου πω την αλήθεια, όχι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Γιατί οι 13 βαθμοί που είχαμε διαφορά με τον Εργοτέλη δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα των δύο ομάδων. Κάναμε κάποια στραβοπατήματα, βλακεία θα έλεγα. Και γι' αυτό δεν είναι ονειρική, όχι. Ονειρική θα ήταν και ας το χάναμε το πρωτάθλημα, αλλά να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί. Να ήμασταν πιο ανταγωνιστικοί.
6: Το γιατί κουλέπα του σας πάει, σαν οικογένεια.
5: Συφάξε το μέσα, δεν χάνει.
11: Συφάξε το μέσα.
5: Και είχαμε δύο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Μάριος Ιφάκης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Κώστας Σταυλαδωράκης για τον τελικό.
13: Έχουμε κάποιες ώρες να πανηγυρίσουμε αυτό εδώ. Σίγουρα τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έντονα. Αλλά από αύριο κιόλας θα πρέπει να σκεφτούμε τον τελικό. Ναι, πετύχαμε κάτι σημαντικό. Όμως θα πρέπει να παλέψουμε με την ίδια θέληση και ακόμα παραπάνω, ώστε να διεκδικήσουμε τις όποιες πιθανότητες έχουμε στον τελικό την Κυριακή.
0: Λοιπόν, διαιτητής του υλικού θα είναι ο Νίκος Μαυραντονάκης, πρώτος βοηθός ο Μάνος Μπλαβάκης, δεύτερος βοηθός ο Αριστοτέλης Βασιλάκης, τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Δημήτρης Φαγιανάκης, ο οποίος είναι και ο μοναδικός από τους τέσσερις που έχει βρεθεί ξανά σε τελικό της διοργάνωσης. Και με αυτή την αναφορά μας στους διαιτητές, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί με το τρίτο ημίχρονο των αγώνων του Σαββατοκύριακου. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Καραλαμπάκη που έχει την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν σε γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αναζωπηρώθηκαν οι φόβοι για τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν μετά τη νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι ισχύει εκεχηρία και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται με το Ιράν. Χαρακτήρισε μάλιστα φιλικά χτυπήματα τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Αντίθετα, η Τεχεράνη έκανε λόγο για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας και υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στόχευσαν ιρανικό πετρελαιοφόρο αλλά και ακόμη ένα πλοίο που εισερχόταν στα στενά του Ορμούζ. Αν οι Ιρανοί δεν κάνουν γρήγορα συμφωνία, τους περιμένουν σκληρά χτυπήματα, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα γιορτάσει μια μεγάλη νίκη στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο το πρωί στις ασιατικές συναλλαγές για να πέσουν στη συνέχεια γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 95 το αμερικανικό αργό. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία. Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε ομιλία του στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σημείωσε ότι στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029. Σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη και περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, τόνισε ότι αυτές αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ. Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερακάκης επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν ωστόσο νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Να υδρώσουν τη φανέλα υπερασπιζόμενοι το κυβερνητικό έργο ακόμη και στις δύσκολες στιγμές και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε υπουργούς και βουλευτές ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσθεσε μάλιστα πως η πολιτική ευθύνη δεν είναι επιλογή ευκολίας αλλά αντοχής. Επικρίσεις για τη στάση μελών της κυβέρνησης διατυπώθηκαν ακόμη και από υπουργούς που έκαναν λόγο για παραλήψεις και συμπεριφορές στο επιτελικό κράτος και το ρόλο των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι αντίθετες απόψεις, σημείωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, είμαστε όλοι στο ίδιο σκάφος, πολιτευόμαστε με την ίδια σημαία, δεσμευόμαστε από ένα κοινό πρόγραμμα. Δεν γίνεται στα εύκολα να είμαστε όλοι μαζί και στα δύσκολα χώρια, είπε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι πολύ θετικό, καθώς η χώρα μας παραμένει μια νησίδα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί η κυβέρνηση. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν, μεταξύ αυτών τα όρια ταχύτητας αλλά και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο συχνά δεν τηρείται τόσο από ανηλίκους όσο και από ενήλικες. Ερωτηθήσα για ενδεχόμενες ευθύνες της αστυνομίας σχετικά με το φωνικό στην Κρήτη, η κυρία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο μόνιμο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Γιατί ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος. Δεν ανήκει στη δική μας αρμοδιότητα να φυλακίζουμε κατηγορούμενους, είπε χαρακτηριστικά. Σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε δικαστές ούτε εισαγγελείς και δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορούμενου. τόνισε η κυρία Δημογλίδου. Εν τω μεταξύ, ο 54χρονος δράστης της άχρειας δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα απολογήθηκε και οδηγείται στη φυλακή μέχρι τη δίκη, καθώς και η σύζυγός του για απλή συνέργεια στο έγκλημα. Μεγάλη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών στη Σάμο, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.
0: Ο καιρός.
1: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές σήμερα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Ανεμινότη, στο Ιόνιο τοπικά 7, Μποφόρ έως 23 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Υπάρχει καλή είδηση, φίλες και φίλοι, σήμερα, και είναι τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα το πρωί, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, σε σχέση με τα πατίνια που έχουν προκαλέσει τραγικά ατυχήματα τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν είπε ότι θα είναι πλήρης απαγόρευση για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18. Κάτι είναι και αυτό, έχω να σας πω. Αλλά επειδή ακούω πάρα πολλές τοποθετήσεις συναδέλφων και τα λοιπά σε σχέση με τα πατίνια και την πραγματικά αδιέξοδη κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα, ότι έχουν προηγηθεί άλλες ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες πέρασαν αυτά τα πολύ δύσκολα. Μία εξ αυτών έχω να σας πω το Παρίσι, όπου στο Παρίσι μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν είχες κυριολεκτικά ούτε στα πεζοδρόμια να περπατήσεις. Τα πατίνια ανέβαιναν και στα πεζοδρόμια και έφευγαν με πολύ ψηλή ταχύτητα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για το θέμα των πατινιών. Είναι οι εθνικές νομοθεσίες. Εάν ανατρέξετε δε όσοι ενδιαφερθείτε, θα δείτε ότι οι περισσότερες νομοθεσίες, ακόμα και αν υπήρξαν, γιατί παραδείγματος χάρη για το Παρίσι που σας λέω, έσπευσε η δήμαρχος τότε, γιατί τώρα πια έχει αλλάξει, του Παρισιού, να νομοθετήσει, όμως θα δείτε ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η νομοθεσία έχει ανανεωθεί, έχει ήδη προσαρμοστεί στις ανάγκες που από την εμπειρία και από την χρήση προκύπτουν, γι' αυτό και οι περισσότερες είναι του 2026.
1: Ναι. Και να δούμε τι θα σημαίνει αυτή η απαγόρευση. Είπε για ανηλίκους ο Υπουργός. Για ενηλίκους θα χρειάζεται και ασφάλιση. Εγώ όμως άκουσα προχθές για ένα ενήλικο ο οποίος έτρεχε, νομίζω, στη Συγκρού ή σε κάποιο τέτοιο μεγάλο δρόμο με 80, με πατίνι. Ναι. Με 80. Δηλαδή να συγκρουστείς με ένα αυτοκίνητο και μόνος σου να πέσεις με το πατίνι, τελείωσες.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα, Δημήτρη, την λέξη κλειδί επίσης, ασφάλιση, έχω να σου πω ότι πολλές χώρες εισάγουν την υποχρεωτική αστική ευθύνη για τους χρήστες. Σε πολλές χώρες έχει γίνει.
1: Και βεβαίως αν η ασφάλεια είναι υψηλή.
0: Και σε κάποιες άλλες, με συγχωρείς για να μην το ξεχάσω, σε κάποιες άλλες έχει απαγορευτεί πλήρως η ενοικίαση πατινιών.
1: Ναι, ναι.
0: Που και αυτό είναι ένα μέτρο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, πλαίσιο όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Ωραία. Σε εμάς λοιπόν ήρθε, και συγγνώμη για την έκφραση, ήρθε και μπούκωσε πια, ναι, το θέμα, γιατί δεν μπορεί 13 ετών παιδί. Υπάρχει και η ευθύνη της οικογένειας. Δεν την αποφεύγω. Δεν είναι ότι την ξεχνώ.
1: Κοίταξε, το ότι μπορείς, γιατί να νοικιάσεις από το ίντερνετ, από οτιδήποτε κλπ. Προφανώς είναι. Απλά όταν βγήκε αυτή η μόδα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Στην πορεία προέκυψαν οι υψηλές ταχύτητες, προέκυψε η μη χρήση κράνους, προέκυψε η χρήση σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή το πατίνι να το πάρεις, να είσαι στη γειτονιά, να είσαι ένα στενό, να πας γυμναστήριο, δεν να τρέχεις στη Συγκρού. Όταν τρέχεις στη Συγκρού με 80.
0: Μα το παιδάκι τώρα 12 ετών σε κεντρικό δρόμο με πατίνι. Είναι και ευθύνη της οικογένειας. Ωραία, ας προχωρήσουμε λοιπόν ως πολιτεία. Ναι, είμαι πολύ υπέρ, διότι δεν γίνεται αυτό. Και να βάλουν και ένα πλαίσιο νομικό. Όχι απλώς να απαγορευτεί κάτω των 18 και ή άνω των 18, γιατί είχαμε την άλλη φορά. Γεγονός, γιατί δεν είναι περιστατικό, είναι γεγονός, που στη Βασιλή Σοφίας από έναν κύριο ηλικίας 57 ετών,
1: συμφωνώ,
0: δεν θυμάμαι πόσο και δεν έχει και καμία σημασία, μαζί του λοιπόν με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τώρα, συγγνώμη, είδες την είδηση που συνήθως εσύ αυτές τις κυνηγάς?
1: Ποια?
0: Ο Ομπάμα επανήλθε στο θέμα των
1: εξωγήινων
0: και δήλωσε πως πιστεύει στην ύπαρξη των εξωγήινων
1: και θέλει
0: και
1: να συνομιλήσει, λέει, είναι ένα από τους πρώτους που θα συνομιλήσει.
0: Επιθυμεί επαφή μαζί τους. Δεν ξέρω πως φτάνουν τα μηνύματα εκεί στη χώρα και των εξωγήινων, αλλά αν θέλουν να ακούσουν τον πρόεδρο Ομπάμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία αποδεδειγμένη επαφή με εξωγήινες ζωές, παρά την επιθυμία του, και αυτό τον στενοχωρεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και επίσης είπε ότι αν υπήρχαν εξωγήινοι, κάποιος θα είχε ήδη δημοσιεύσει σχετική φωτογραφία. Αυτό το είπε με χιούμορ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ το άλλο μείζον θέμα που απασχολεί όλους, την παγκόσμια κοινότητα, θέλω να πω, και είναι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Καλά, εκεί είναι η απόλυτη σύγχυση, θέλω να σας πω. Εννοείται ότι η εκεχηρία είναι στον αέρα. Χθες το Ιράν υπέστη τα αντίπεινα της Ουάσιγκτον για να απαντήσει η Τεχεράνη με απειλές, να διαπιστωθεί ότι τελικά δεν ήταν επίθεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αλλά των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία, δεν έχει έννοια να σας βάζουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, μία κατάσταση η οποία είναι αυτό που λέμε κινείται στην κόψη του ξηραφιού.
1: Στους εξωγήινους πιστεύεις εσύ, υπάρχουν?
0: Όχι. Εγώ όχι.
1: Όχι.
0: Εγώ όχι.
1: Άρα δεν θεωρείς ότι μπορεί ένας υπουργός της κυβέρνησης να πάει στη Σελήνη για να βρει εξωγήινο, εξωγήινη ζωή?
0: Είναι και κάποιος εδώ, έτσι.
1: Ε?
0: Είναι και κάποιος εδώ που το θέλει.
1: Όχι, είναι κάποιος εδώ που λέει ότι μπορεί ένας υπουργός να φτάσει μέχρι τη Σελήνη προκειμένου να μην μιλήσει στην κοινωνική ομάδα. Οπότε,
0: ναι,
1: αν πας στη Σελήνη το ταξίδι, μπορεί να βρει και κανένα εξωγήινο.
0: Μα συνέδεσες. Θα το πούμε αυτό. Κάνε, κράτησε το αυτό τώρα, γιατί είναι
1: νομίζω
0: και ο Σταύρος.
1: Θα του αρέσει είναι, του Σταύρου
0: είναι
1: η σύνδεση.
0: Και ο Σταύρος που περιμένει. Να σας πω όμως και κάτι άλλο που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που είναι μια αποκάλυψη των Financial Times, σύμφωνα με την οποία οι γη του Τραμπ επενδύουν σε drones, κρυπτονομίσματα και AI. Πού θα επωφεληθούν από την ατζέντα της κυβέρνησης. Σιγά τώρα, κάπως πρέπει να έρθουν χρήματα.
1: Άμα δεν μπορούν να επενδύσουν και οι γη του Τραμπ, ποιος θα μπορέσει να επενδύσει, γνωρίζοντας?
0: Μόνο γνωρίζοντας.
1: Μη σου πω και δημιουργώντας την επένδυση.
0: Αυτό ήθελα, γι' αυτό το είπα. Μόνο γνωρίζοντας. Φτιάχνοντας το project όλο. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 19 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι, με ένα live εκπομπή. Έχουμε τον Μουσχέ Νίκος Ψωμιάδης μετά από πάρα πολύ καιρό εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία στο μουσικό λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρία Κοντού επίσης μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχα να τη δω από τους αδελφούς. Λοιπόν, Μαράκι, τι γίνεται, τη χαμπέρια. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και άντε λοιπόν, γιατί δεν κρατιέσαι εσύ.
1: Σταύρος Παπαντονίου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Τον άκουγα χθες στο Sky και είπε κάτι για το οποίο ήθελα να τον πάρω να του πω να αγιάσει το στόμα σου. Γιατί μιλούσε με έναν συνάδελφό μας και λέει: ισχύει ότι θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Και λέει ο Σταύρος: μα είναι δυνατόν από το Μάιο να μιλάμε για συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών το Σεπτέμβριο? Δηλαδή, επειδή ο άνθρωπος είναι σοβαρός συντάκτης και αυτά που γράφει δεν είναι από την κοιλιά του, αλλά από το ρεπορτάζ. Συμφωνώ 100% με τον Σταύρο ότι δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα για κλειδωμένες ημερομηνίες, γιατί αυτά είναι.
0: Ναι,
1: μπακαλιάρι, δημοσιογραφική μπακαλιάρι. Καλημέρα, Σταύρο.
0: Δεν τα λέμε έτσι, τα λέμε δράκους.
1: Εγώ παίρνω τη φράση της Μαρίας Αναστασοπούλου που μιλάει για δημοσιογραφικούς μπακαλιάρους.
0: Καλά, είναι καινούργια δημοσιογράφος. Εντάξει, ας έρθουν οι παλιότεροι, μιλάμε για δράκους. Αλλά δεν τον άκουσα. Σταύρο μου, καλό σου μεσημέρι. Δεν σε άκουσα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Αλλά ναι, αυτό είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, μα είναι δυνατόν να λέμε και για ημερομηνίες κάπου. Να μπει ένα τέλος.
1: Και κλειδωμένη κιόλα.
2: Γενικά φθηνόπωρο να πούμε ότι έχει
0: κλειδωμένη. Όχι, όχι, δεν είναι ημερομηνία συγκεκριμένη.
2: Ναι. Όχι, δεν είναι.
0: Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν συνάδελφοί μας. Το πληρώνει αυτό, έχω να πω, το επάγγελμά μας. Έτσι. Γιατί είναι ένα μέρος της και ένδειξη της σοβαρότητας αλλά και της αξιοπιστίας μας.
1: Και για να πούμε ένα λόγο που δεν μπορούν να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι σίγουρα θα δίνουν μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ πρέπει να έρθουν τα νομοσχέδια στη Βουλή, να ψηφιστούν με τις παροχές όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, σας το λέμε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να προκηρυχθούν, πρέπει να περάσει το απαραίτητο χρονικό, το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τι θα τις προκηρύξει, θα πάει στη ΔΕΘ και. Αστεία πράγματα. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά απορώ με το ποιους, με τους συναδέλφους που βγάζουν αυτού του είδους εταιρείες. Λοιπόν, έλα Σταύρο μου τώρα να δούμε ότι έγινε πολύ χαμός σε επίπεδο πάλι προόβλεψης, ενημέρωσης για τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και για μία σειρά από λόγους αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι απολύτως ήσυχη με την έννοια υπήρξαν κάτι, όχι καρφιά, ταβανόπροκες, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά κύλησε ήρεμα.
2: Ναι, κοιτάξτε, η χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα τα είχε όλα.
0: Ο καθένας ένταση, ό,τι δεν θέλει, είχε. Κρατάει, ένταση δεν είχε.
2: Ό,τι θέλει διαβάζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε περίπου 6 ώρες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Από το κεντρικό θεσμικό, το ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση και τι θέλει να πετύχει με αυτό, βέβαια μέχρι το ισοκομματικό. Εγώ, όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, εστιάζω, επειδή όλοι χτες σχολίαζαν την επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, δεν τον κατονόμασα, αλλά ουσιαστικά προς τον Νίκο Δένδια πήγαινε, αλλά και του Θάνου Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Εγώ θέλω να εστιάσω στη θέση του Πρωθυπουργού. Είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάτι, το οποίο το έχουμε και εμείς σήμερα στην Καθημερινή ως πρώτο θέμα. Ναι. Κλείνοντας τη συνεδρία, είπε ότι όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη δεν μπορούν να μπουν στην
0: κουζίνα. Και είπε ότι πράγματι,
2: και είπε ότι πράγματι κάποιοι δεν υποστηρίζουμε την ίδια θέρμη με την ίδια ζέση τις κυβερνητικές επιλογές, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, που πηγαίνουμε προς τις
1: εκλογές. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Σταύρο, ότι ρώτησα γι' αυτό αφού τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού έναν στο Μέγαρο Μαξί. Μου λέει, ωραία παιδιά, ποιον εννοούσε ο Πρωθυπουργός? Και μου λέει, όποιοι βλέπουν τον εαυτό του σε αυτή την αναφορά.
2: Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και προσθέτεις στο ρεπορτάζ, η δική σου εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να εστιάσω στο εξής, ότι όταν λέει κάτι ο Πρωθυπουργός, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αν το λέει ο Άδωνης, ο Πλεύρης ή ο Θεοδωρικάκος, χωρίς να θέλω να πω να υπουργός, προφανώς έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από αν το λέει ο Άδωνης, ο Πλεύρης ή ο Θεοδωρικάκος, χωρίς να θέλω να

0: αυτό το οποίο βγαίνει, βγάζουν από την κυβέρνηση και νομίζω ότι πράγματι υπήρχε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι ήταν μια καλή κοινοβουλευτική ομάδα. Το είχαμε πει και μαζί σε αυτή την εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, ότι θα είναι πιο ήπια τα πράγματα από όσο προβλέπονταν το προηγούμενο 15ήμερο λόγω των συνεχών παρεμβάσεων από βουλευτές, αλλά και λόγω της επιστολής των πέντε. Πρέπει να σημειώσουμε και σε αυτό το κομμάτι ότι οι πέντε, οι οποίοι έστειλαν την επιστολή στην εφημερίδα Τα Νέα για το επιτελικό κράτος, χθες όσοι μίλησαν προεξάρχοντος του κυρίου Οικονόμου, που είναι το πιο προβεβλημένο στέλεχος από τα πέντε, έχει κάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν πάρα πολύ ήπιοι.
1: Κινήθηκαν δηλαδή, σε ήπιους τόνους, νομίζω όλοι τους.
0: Πολύ ήπια. Πολύ ήπια. Δηλαδή δεν επανήλθαν επουδενή, θα έλεγα, ή ελάχιστα, σε ελάχιστο βαθμό, στην κριτική την οποία άσκησαν μέσω της επιστολής τους. Είχε ενδιαφέρον η επίθεση του κυρίου Βορύδη, η κριτική, για να είμαι πιο ήπιος, εν πάση περιπτώσει, η κριτική του κυρίου Βορύδη στην κυρία Κοβέση, που είπε ότι ουσιαστικά κάνει πολιτική η κυρία Κοβέση, και είχε και ενδιαφέρον πάλι στην τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη.
1: Πάντως, εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άφησε και ο Πρωθυπουργός, έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνο Μάξο Βορύδη. Το είπε, επειδή κρατάμε τι λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι στο ίδιο επίπεδο.
1: Όχι, γι' αυτό λέω για εχμές.
0: Εχμές. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα,
1: έτσι,
0: και ότι ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Και για να κλείσω αυτό το οποίο έλεγα, είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είχε ασκήσει προ 15ημέρου κριτική στον κύριο Σκέρτσο, ότι εχθές πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του επιτελικού κράτους, και είναι κάτι το οποίο το είδαμε συνολικά από τους βουλευτές, γιατί είχε ξεκινήσει μια συζήτηση πριν από 10 μέρες με επιθέσεις στο επιτελικό κράτος. Χτες το κλίμα ήταν διαφορετικό όσον αφορά αυτό το τομέα.
1: Και αυτό μαζεύτηκε.
0: Και στο τέλος ο Πρωθυπουργός είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ είναι αποδεκτό, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο πυλώνας, ο βασικός πυλώνας της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Όλα αυτά λοιπόν μέχρι το που τελείωσε η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, και το βράδυ ήρθαν οι δημοσκοπήσεις, έτσι.
2: Ναι, δύο.
1: Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις, μία στο Open, την άλλη στον Sky, η MRB και η PAL. Που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα. Και δεν είναι που καταγράφει πτώση το κυβερνών κόμμα, είναι που υπάρχουν και ενδιαφέροντα στοιχεία στα ερωτήματα των πολιτών. Δεν ξέρω, τα έχετε δει?
2: Ναι, πάντως το 1,5%, γιατί και στις τρεις δημοσκοπήσεις, λέω τρεις, δύο αυτές που βγήκαν χθες συν μία της Opinion Poll, και στις τρεις η πτώση είναι 1,5 μονάδα.
1: Στην MRB είναι 2,5. Συγγνώμη λίγο, να διακόψουμε. Πρέπει να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε τον ανταποκριτή μας από την Γερμανία, τον Γιώργο Παπά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία, καλό μεσημέρι.
1: Τι έχει συμβεί?
3: Κοίταξε, από το πρωί σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη μια υπόθεση ομοιρίας σε μια τράπεζα στην πόλη Σίτσινγκ. Είναι μια μικρή πόλη επαρχιακή μεταξύ Βόνης και Κολονίας στη Δυτική Γερμανία, στη Βόρεια Ρενή Βεσφαλία. Εκεί λοιπόν από το πρωί, με αφετηρία μια χρηματοπροστολή που έφτανε στην τράπεζα, εκδηλώθηκε μια υπόθεση ομοιρίας, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αστυνομία κάνει λόγο για παραπάνω από έναν δράστες, όπως και παραπάνω από έναν ομήρους, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, μέσα στην τράπεζα. Η περιοχή...
1: Δεν ξέρουμε αν οι υπάλληλοι, αν ήταν πελάτες στην τράπεζα, δεν τα ξέρουμε αυτά.
3: 9 η ώρα το πρωί σίγουρα ήταν σίγουρα υπάλληλοι. Αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν και πόσοι πελάτες της τράπεζας.
1: Okay.
3: Όλα αυτά είναι ακόμα να δούμε και ακριβώς και πόσοι είναι οι δράστες και τι ακριβώς κατάσταση επικρατεί εκεί. Εκείνο που ξέρουμε τώρα είναι ότι το κέντρο της πόλης είναι αποκλεισμένο από ισχυρές δυνάμεις και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Ελικόπτερα συμμετέχουν στην επιχείρηση αυτή. Και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί, βεβαίως, διότι δεν ξέρουμε και τα...
1: Περίεργη ιστορία είναι πάντως.
3: Εντάξει, προφανώς μπορεί να είναι απολυστία, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Βεβαίως, όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο υπάρχει, βεβαίως, και να συνδεθούμε πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπάς, φίλες και φίλοι, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο. Ξαναγυρνάμε στη συζήτηση που είχαμε με τον Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς?
0: Στα εσωτερικά ξανά, βέβαια.
1: Ωραία. Έλα δύο κουβεντούλες ακόμα, γιατί έχουμε φτάσει.
0: Δημοσκοπήσεις, ναι, προφανώς εδώ

0: αυτό το οποίο καταγράφεται είναι μια λογική πτώση της κυβέρνησης. Γιατί λέω λογική πτώση? Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο και γεγονότα όπως είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών ή άλλα θέματα τα οποία διωγγώνονται κατά καιρούς από την επικαιρότητα, όπως ήταν το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από ό,τι θα είχαν τον πρώτο, τον δεύτερο ή τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης. Γιατί υπάρχει μια κόπωση και του εκλογικού κοινού, υπάρχει μια κόπωση και της κυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Είναι λογικό. Αυτό το οποίο λένε από το.
1: Μια κουβέντα ακόμα και να κλείσουμε, Σταύρο μου.
0: Είναι ότι υπάρχει μια μόνιμη αυξομοίωση ανάλογα την επικαιρότητα. Η οποία
1: είναι σαφές αυτό, δηλαδή, ότι η επικαιρότητα.
0: Κινείται αυτό το κοινό προς την κρίζα ζώνη, συνεπώς μπορεί να ξαναμαζευτεί.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε,
1: καλά.
2: Σταύρο.
1: Πάμε γρήγορα. Πού είναι, έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Ναι, θα έρθουν και οι τίτλοι. Εν τω μεταξύ, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί βλέπω τώρα εδώ στο Earth News στο site ότι ο πληθωρισμός για τον Απρίλιο έφτασε στο 5,4%. Και το λέω αυτό επειδή ο πόλεμος, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που στις δημοσκοπήσεις είναι αυτά που μας απασχολούν εμάς τους πολίτες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι η εκεχηρία είναι σε ισχύ. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της εκεχηρίας, ωστόσο διαμηνύει ότι συζητά αμερικανικό σχέδιο 14 σημείων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνο από εβδομάδα. Αστάθεια και έντονες διακυμάνσεις καταγράφονται στην αγορά πετρελαίου αυτή την ώρα γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94 το αμερικανικό αργό. Στο 5,4% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα από 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, αποτυπώνοντας τις ανωδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πέδων, ο 12χρονος που τραυματίστηκε χθες με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν τηρείται, ενώ πρέπει να επανεξεταστούν αρκετά ζητήματα μεταξύ αυτών και η ποινική ευθύνη όσων επιβαίνουν στα ηλεκτρικά πατίνια, είπε στο RT News Radio 105,8 η Κωνσταντία Δημοκλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας, το όρφανο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτου, σε σπηλιά της περιοχής. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας μέσα σε τράπεζα στη Γερμανία, στην πόλη Σβίτζινγκ. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: στείλατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσοι είστε εδώ στη συντροφιά μας ή όσοι μπαίνετε τώρα, να είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Η εκπομπή είναι με ένα είναι με αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Παρακαλώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε Νικόλα μας. Η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Βλέπω τα μηνύματά σας, κυρία Νάνου, να είστε καλά, κύριε Ξανθάκη, μάλιστα. Το είδαμε το μήνυμα, θα το λάβουμε υπόψη μας και να πω στον Πέτρο στο Ηράκλειο, λέει, μαύρε παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχουν πατίνια που πάνε πάνω από 60.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς υπάρχουν, Πέτρο, δεν είμαι ειδική να σου πω. Κατάλαβα όμως, ακούγοντας ειδικούς αυτές τις ημέρες και διαβάζοντας ακριβώς, ότι είναι πατίνια πειραγμένα και σε σχέση με τις πληροφορίες που έδινα για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το ανώτατο που υπάρχει από ό,τι έψαξα και είδα, με επιφύλαξη το λέω γιατί μπορεί κάποια χώρα να μου έχει ξεφύγει.
1: Είναι 25.
0: Είναι το 25 χιλιόμετρα.
1: Φαντάσου τώρα να είναι 25 το κανονικό και να το έχει κάνει το πατίνι να πάει με 80. Δηλαδή θες να σκοτωθείς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο όταν το κάνεις αυτό.
0: Το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, απλώς να επισημάνουμε ότι ναι, εμείς έχουμε ευνηδιαστεί ως χώρα, δεν είμαστε οι μοναδικοί. Έχουν προηγηθεί ή υπάρχουν ταυτόχρονα με αυτό που βιώνουμε εμείς, το βιώνουν και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, με όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και κυρίως με αυτό το άγριο έγκλημα της Κρήτης από τη μία μεριά, αλλά και με την ημερομηνία για τη μεθαύριο, νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες ημέρες ξεκινάει η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή της υποόρους αποφυλάκησης όσων έχουν μακροχρόνιες ποινές και είναι φυλακισμένοι. Αρχίζει πια η εφαρμογή, είναι πιλωτική εφαρμογή με το βραχιολάκι. Δηλαδή από τη μία μεριά προφανώς και πρέπει να υπάρξει αυτή η εξέλιξη στην διαχείριση των πολύ μεγάλων ποινών, ανάλογα βεβαίως και με το έγκλημα που έχει διαπράξει ο καθένας κρατούμενος, και από την άλλη μεριά να έχουμε μια συνεχή αύξηση εγκληματικότητας. Αυτό το θέμα λοιπόν θα συζητήσουμε αμέσως τώρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ με την κυρία Μαρία Αλβανού. Την ξέρετε όλοι, είναι εγκληματολόγος. Κυρία Αλβανού, καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε, Χριστός Ανέστη, σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Αληθώς, να είστε καλά, να είστε καλά, κυρία Αλβανού. Ας ξεκινήσουμε από το θετικό, που εγώ προσωπικά δεν ξέρω, το βλέπω θετικό το μέτρο αυτό που ξεκινά πιλωτικά να εφαρμόζεται το βραχιολάκι σε λίγες μέρες.
2: Το μέτρο με το βραχιολάκι είναι μόνο θετικό σαν μέτρο, γιατί ακριβώς μπορεί να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των σοφρονιστικών καταστημάτων, καταρχήν σε περιπτώσεις προσωρινής κράτησης, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι κρατουμένο στις φυλακές.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί μετά να δικαιωθούν. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά.
2: Άρα ήδη το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και αποσυμφορίζει τις φυλακές, αλλά και βοηθάει και ένα κομμάτι των κρατουμένων, το οποίο όπως είπα μπορεί και μετά να δικαιωθεί. Νομίζω ότι οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν και αντιλαμβάνουμε και τον κόσμο με βάση και την επικαιρότητα, αφορούν κάτι άλλο. Γιατί τουλάχιστον στην τελευταία περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κάποια κενά ασφαλείας και, αν θέλετε, μία εκ των πραγμάτων, όπως φαίνεται, αποτυχία στην ανάλυση ρίσκου όσον αφορά τους περιοριστικούς όρους.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή όμως μπορεί σε μία ή σε περισσότερες περιπτώσεις να έχει αποτύχει η ανάλυση ρίσκου, όπως είπα, στους περιοριστικούς όρους, αυτό δεν ακυρώνει τη χρησιμότητα της ηλεκτρονικής επιτήρησης, την οποία πολύ καλά κάνει και εισάγει η ελληνική πολιτεία και μακάρι να την υποστηρίξει. Και άλλη μια φορά, απλά εδώ είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που θα κάνει τη διαφορά.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή, τι ανάλυση ρίσκου θα κάνω σχετικά με την επικινδυνότητα ή όχι ενός ανθρώπου στον οποίο θα εφαρμόσω το μέτρο.
0: Αυτό το μέτρο, γιατί να το λέμε και σωστά, συνηθίζουμε να το λέμε βραχιολάκι, αλλά επί της ουσίας λέγεται, είναι ηλεκτρονική επιτήρηση που πιλωτικά, όπως είπαμε, θα εφαρμόσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχε βγάλει και τη σχετική ανακοίνωση. Αφορά 30, αν θυμάμαι καλά, κρατούμενους. Είναι αυτό που είπατε. Από τη μία μεριά προφανώς είναι και η αποσυμφόρηση.
2: Και χωρίς κόστος, το οποίο θα το προσφέρει.
0: Χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Καμία.
2: Είναι το
0: καμία.
2: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καλύπτει ακριβώς και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική επιφάνεια, αλλά θα μπορούσαν να έχουν. Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να πω μόνο, συγγνώμη, αυτό ξεκίνησα να λέω, ότι αν θυμάμαι καλά, διαβάζοντας την ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα αποφασίζεται προφανώς με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι.
2: Σαφέστατα, να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος, για παράδειγμα, είναι serial killer.
0: Έτσι.
2: Και γι' αυτό μιλήσαμε για τον άνθρωπο.
0: Ξέρετε, τα τονίζω, γιατί και τα αυτονόητα πια δεν είναι αυτονόητα, κυρία Αλβανού.
2: Εκτός ότι θα υπάρχουν κριτήρια, πέρα από τα κριτήρια είναι πάντα και ανθρώπινος παράγοντας. Και πάλι επαναφέρω το ζήτημα, και όταν μιλάμε για περιοριστικούς όρους, ακριβώς ο κώδικας ποινικής δικονομίας πάρα πολύ σοφά έχει συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια όμως αυτά πάλι εφαρμόζονται με μια ελελογισμένη, θα έλεγε κανείς, ανάλυση ρίσκου. Για τον ανθρώπινο παράγοντα είναι αξεπέραστος εδώ.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή και η τεχνολογία προχωρά, μήπως, δεν ξέρω, έχουν γίνει πιο δύσκολες οι συνθήκες του να αφαιρέσει κάποιος το βραχιολάκι? Αυτό δεν ξέρω, μπαίνει στο πόδι, στο χέρι, γιατί έχουμε δει και ταινίες που μπαίνει στο πόδι,
0: στο πόδι.
2: Υποθέτω ότι αυτού του τύπου ηλεκτρονική επιτήρηση είναι και αυτή που αφορά το μέτρο, και μάλιστα συνήθως επίσης διαβάζω ότι σε τέτοιο πλαίσιο θα κινηθεί και στη χώρα μας. Υπάρχει και απευθείας σύνδεση με συγκεκριμένες εταιρείες,
0: με την εταιρεία, ναι, και με την αστυνομία.
1: Αυτό λέω, γιατί αν είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί το βραχιολάκι, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το σκάσει, που λέει ο λόγος, θα μπορεί να εντοπιστεί με βάση τον μπομπό που έχει πάνω του. Αν είναι εύκολο να αφαιρεθεί, δεν μπορεί να εντοπιστεί.
0: Δεν προλαβαίνει, λέει, να απομακρυνθεί ακριβώς αυτό.
2: Αλλά και η άμεση, δηλαδή με τη διακοπή του σήματος και της αλληλουχίας που έχει το σήμα, άμεσα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται ακριβώς την τεχνολογική επιχείρηση, υπάρχει επικοινωνία με τις αρχές. Έχουμε δει ότι λειτουργεί πολύ καλά στο εξωτερικό. Και μάλιστα, για να το πω έτσι, σε κάποιους που ίσως έχουν απλά οπτική εικόνα, αυτό που ίσως βλέπουν σε κάποιες ταινίες, που κάποιος πηγαίνει κάποια μέτρα παραπέρα και δίνει σήμα και έρχονται οι αρχές, όντως έχουμε δει να δουλεύει με αυτόν τον τρόπο στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Άρα είναι ένα μέτρο που έχει χρησιμότητα, έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή δεν πηγαίνουμε σε θολά νερά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα από το εξωτερικό και είναι ένα πολύ θετικό βήμα.
0: Ναι, και όχι μόνο. Εγώ προφανώς και το βλέπουμε όλοι ως πολύ θετικό, κυρία Αλβανού, αλλά στο πλαίσιο αυτής της αντεγκληματικής πολιτικής, ίσα ίσα που θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε και με άλλες εναλλακτικές μορφές έκτησης της ποινής, αλλά και την αναβάθμιση του σοφρονιστικού μας συστήματος.
2: Σαφέστατα, και για τις εναλλακτικές ποινές και ο τρόπος ο οποίος βλέπουμε στο εξωτερικό πάλι, που δίνεται μεγάλη βάση στην κοινοφελή εργασία. Πολλά από αυτά τα μέτρα μας έρχονται από τις αγγλοσαξονικές χώρες που δοκιμάστηκαν
0: κυρίως,
2: εκεί,
0: ναι.
2: Και δοκιμάστηκαν θετικά. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι ειδικά όσον αφορά την νεανική παραβατικότητα, που πολλές φορές φτάνει σε σημεία που απασχολεί την κοινωνία κατεξοχήν, εκεί έχουν εφαρμοστεί τέτοια μέτρα και community services, ούτως ώστε ο παραβάτης να προσφέρει πίσω στη κοινότητα και να ξαναγίνεται μέλος της.
0: Να επανενταχθεί στην ουσία.
2: Να επανενταχθεί και να αισθανθεί και ο ίδιος ότι προσφέρει πίσω.
0: Ναι, γιατί τώρα
2: η κοινωνία ότι σταματάει η σύγκρουση.
0: Ειδικά το να συλληφθεί, αυτό που λέτε, στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας πάντα. Δηλαδή, πώς να σοφρονίσεις εντός εισαγωγικών ένα νέο άνθρωπο. Υπάρχουν πια σύγχρονες αντιλήψεις και σύγχρονοι μέθοδοι, που είναι αυτό που λέτε, το ξανασυνδέουν το άτομο με την κοινωνία.
1: Σωστό. Και να θέλει και. Πρέπει να θέλει και ο ίδιος να σοφρονιστεί, έτσι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, έχουν κατανοήσει το λάθος τους, και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν και που είναι. Ό,τι και να τους κάνεις θα είναι εγκληματίες εφόρου.
0: Εντάξει, αλλά όταν είναι ένα παιδί 14, 15, 16, 17 ετών,
1: προφανώς,
0: γιατί αυτό λέμε για την
1: νεανική
2: παραβάτη. Είναι εξαιρετική παρατήρηση, γιατί να σας πω κάτι, όταν μιλάμε στα πλαίσια της ασφάλειας και ο κόσμος, αυτό το οποίο τον αφορά είναι η δική του ασφάλεια. Δηλαδή από εκεί και πέρα, εγώ αντιλαμβάνομαι και μια συζήτηση στο πλαίσιο ότι εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος καταλαβαίνει όχι το λάθος του, μα εγώ θέλω να είμαι ασφαλής. Λοιπόν, καταρχήν, ένας άνθρωπος, ο οποίος, μάλλον μια πολιτική, η οποία βοηθάει να αρθεί η σύγκρουση, και ειδικά στους νέους ανθρώπους, που πολύ συχνά η παραβατικότητα έχει να κάνει με μια αίσθηση αντιπαλότητας με την κοινωνία, που όταν βλέπει ότι η κοινωνία αγκαλιάζει και δεν περιθωριοποιεί, βλέπουμε άρση τέτοια σύγκρουση. Είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο. Από εκεί και πέρα στις περιπτώσεις, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, για τον οποιονδήποτε λόγο στον οποίο εγώ δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα άτομο το οποίο συνεχίζει την εγκληματική συμπεριφορά. Για ενήλικες μιλάμε πάντα τώρα.
0: Α, για ενήλικες,
2: η κοινωνία
0: ναι.
2: πρέπει να προστατευτεί. Σαφέστατα λοιπόν. Και ο περιορισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα, συγγνώμη, έχει το ρόλο του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πάθει να υπάρχει ως μέτρο.
0: Προφανώς για τους ενήλικες δεν το συζητώ, κυρία Αλβάνο.
2: Και για συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινή ασφάλεια, την ζωή, τη σωματική ακαιρεότητα. Δηλαδή να μην θεωρεί ο κόσμος ότι με το βραχιολάκι, όπως ονομάζεται, ξαφνικά αδειάζουν οι φυλακές και ο επικίνδυνος
0: βρίσκεται έξω. Ναι, ναι, όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Τώρα, εάν έρθουμε λίγο να φωτίσουμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως αυτό το τραγικό γεγονός της Κρήτης, που μέρα με τη μέρα που περνά, λίγο η δημοσιογραφία, λίγο οι πληροφορίες, λίγο οι δηλώσεις, ξέρετε, ανθρώπων που γνωρίζουν το δράστη ή το θύμα, βλέπουμε και μία λογική να εντάσσεται σε αυτό που λέμε σε μία τοπική κουλτούρα, στο πω έτσι ήπια. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο που μπαίνει είναι ότι η τοπική κουλτούρα είναι επαρκής δικαιολογία, επαρκής ερμηνεία, επαρκής αποδοχή ενός τραγικού γεγονότος σαν αυτό που μάθαμε και που συνέβη.
2: Δικαιολογία σαφώς όχι, αλλά σε μία ανάλυση ενός περιστατικού πάντα βάζουμε και το γενικότερο πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο συμβαίνει και λαμβάνει χώρα. Αυτό τι υποδηλώνει, ότι συγκεκριμένα αφηγήματα κουλτούρας που μπορεί να επηρεάζουν τα λαμβάνουμε υπόψη μας.
1: Ναι, πάντως θα μου επιτρέψετε κάτι, όταν λέμε κουλτούρα μιλάμε για πολιτισμό. Αυτό κάθε άλλο παρά πολιτισμός είναι. Είναι ό,τι πιο απολύτιστο υπάρχει, είναι ό,τι πιο άγριο υπάρχει και νομίζω ότι είναι προσβλητικό να μιλάμε για τον πολιτισμό, αποδίδοντας τον πολιτισμό στις δολοφονίες. Γιατί εδώ μιλάμε για καθαρές δολοφονίες.
2: Κανένας δεν υπενήσεται και σίγουρα όχι εγώ.
1: Όχι, δεν λέω για σας.
2: Επιστημονικά όλα αυτά τα οποία αφορούν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία, αν θέλετε, χαρακτηρίζουν πλευρές
0: λαμβάνονται υπόψη
2: στο πέρας του χρόνου, είναι στοιχεία τα οποία έχουν μια πολιτισμική, αν θέλετε, εγώ θα σας το είπα και ευθέως και υποκουλτούρας, αλλά υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο δυστυχώς, καταρχήν δεν το τοποθετώ σε όλη την Κρήτη προς Θεού, ούτε τη φωτογραφίζω
0: όλο
2: τον πληθυσμό, αλλά εγώ θα σας το πήγαινα και γενικότερα. Συνδέεται και με ένα γενικότερο αφήγημα το τελευταίο διάστημα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στην πολιτεία. Μία αίσθηση ότι εγώ ξέρω καλύτερα, εγώ αναλαμβάνω τους θεσμούς και τον νόμο στα χέρια μου. Δεν είναι μόνο το περιστατικό της Κρήτης. Αν δούμε λίγο, η βεντάλη ανοίγει.
0: Το λέτε γιατί υπήρξε η καθυστέρηση λιγότερο στη δικαστική διαδικασία και στην απόφαση. Αυτό λέτε, καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης.
2: Αυτό είναι, συνδέεται με, αν θέλετε, την λεγόμενη αφορμή. Που,
0: ναι,
2: εκεί
0: ως αφορμή.
2: Εγώ
0: ναι.
2: Είμαι πολύ κάθετη. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας να κρίνει. Σαφέστατα, η δικαιοσύνη πρέπει να έχει μια αλφα ταχύτητα. Ναι. Είναι δεδομένο. Αλλά πρώτον, κάποιες υποθέσεις έχουν εγγενείς δυσκολίες. Όσοι είμαστε και δουλεύουμε στον μηχανισμό της απονομής δικαιοσύνης, το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, μια απόφαση μπορεί να βγει και αντίθετα με κάτι που θεωρούμε εμείς ορθό. Τι σημαίνει, ότι παίρνουμε το κουμπούρι και αποδίδουμε το δίκιο εμείς? Ή για να σας το πω αλλιώς, υπάρχουν και άδικες αποφάσεις. Αποφάσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν ληφθεί ορθά.
0: Δεν δικαιολογεί τη βία, κυρία Αλβανού, αυτό.
2: Εγώ όμως το αφήγημα σημαίνει κάτι άλλο. Το είδαμε και με την υπόθεση του γυραιού κυρίου με την καραμπίνα. Υπήρξε στα social media μία αντίδραση πληθυσμού ότι.
1: Καλά έκανε. Και αφού ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, καλά έκανε.
2: Ωραία, λοιπόν, ακόμη και αν ταλαιπωρήθηκε. Που εγώ δεν μπορώ να μπω στο αφήγημα, μάλλον στην
1: Ελλάδα. Ναι, μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Δεν είναι δυνατόν, επειδή έστω ταλαιπωρούμε, να παίρνω μια καραμπίνα. Αυτό πρέπει να τελειώσει.
1: Έτσι.
2: Σαν, πώς να το πω, σαν πλαίσιο σκέψης.
0: Αναμφίβολα πρέπει να συμβεί αυτό και για να συμβεί αυτό θέλει δουλειά εντωμεταξύ, έτσι, σε εμάς, στην κοινωνία.
1: Ναι.
2: Δεν το είδα όμως, δηλαδή, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι λίγο, αν θέλετε, και ένα βαρόμετρο.
0: Ναι, είναι μια αποτύπωση. Μα, ναι.
1: Να σας πω
0: βεβαίως
1: κάτι, κύριε Αλβανού, όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιος που είναι αντίπαλός μας, είτε πολιτικός, είτε ιδεολογικός, είτε πολιτισμικός, είτε σε επίπεδο δικαιωμάτων και συμπεριφορών, του ευχόμαστε να πεθάνει όταν έχει μία ασθένεια, όταν έχει καρκίνο ή όταν έχει οτιδήποτε άλλο, και όχι μόνο σε αυτό, και στους δικούς του και στους συγγενείς του και όλα αυτά τα ιδιαστικά που, ακριβώς, που γράφονται στα social media, τι να συζητάμε. Όταν εύχεσαι σε έναν άνθρωπο να πεθάνει από καρκίνο, δηλαδή...
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει και ένα υπόβαθρο ψυχικών αναφορών, κατάλαβες,
1: ναι,
0: τι γίνεται.
1: Αλλά...
0: Και...
1: Γιατί το να πάρει την καραμπίνα δεν είναι ψυχική αναφορά?
0: Δεν το
1: να καθαρίσει τον άλλο.
2: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια βιαιότητα η οποία υπάρχει και η οποία...
0: Πώς μας έφτασε ως εδώ, κυρία Αλβανού, αυτή η βιαιότητα, η οποία είναι αναμφίβολη? Είτε είναι βιαιότητα στον λόγο, στην έκφραση, είτε είναι βιαιότητα στην πράξη. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Πού το είχαμε όλο αυτό κρυμμένο?
2: Μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώς φτάσαμε ως εδώ, για το πόσο και κάποιες συμπεριφορές υπήρχαν και πιο πριν και απλά βρίσκουν έναν διάβλο πιο εύκολη, αν θέλετε, δημοσιότητας σήμερα, γιατί παίρνει.
0: Υπάρχει αυτό,
2: μια...
0: αλήθεια είναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα
1: και
2: ζήτημα...
1: εδώ ξέρετε που φτάνουμε. Ξανά στη συζήτηση, στην ανωνυμία του διαδικτύου, διότι κάποιος, αν είναι ανώνυμος, μπορεί να βγάλει ό,τι αρνητικό έχει από μέσα του. Όταν είναι επώνυμος, είναι πιο δύσκολο να πει.
0: Εντάξει,
1: να πεθάνεις από καρκίνο.
0: Απλώς τώρα δεν λέμε για αυτήν.
2: Πολύ φοβάμαι ότι πλέον και επώνυμα τα ανεβάζουν.
0: Έτσι,
2: αλλά εδώ
0: και δεν έχουν
2: μια
0: πάρα
2: πολύ σωστή παρατήρηση. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχουν υποτίθεται και πλαίσια τα οποία έχουμε δει, ειδικά για τον λόγο online, τον εγκληματικού περιεχομένου. Ναι. Υποτίθεται ότι υπάρχουν κανόνες και υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και εκεί μια επιτήρηση.
1: Ακριβώς.
2: Και να είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις και να, και ως ιδιώτης πλέον, ως μέλος της κοινωνίας που φύγεσαι, να κυνηγήσεις το δίκαιό σου.
0: Εγώ απλώς ρωτούσα, όχι για το τι συμβαίνει στο διαδίκτυο, κυρία Αλβανού. Το πώς φτάσαμε ως εδώ δεν αφορά το διαδίκτυο. Αφορά τη ζωή την ίδια.
1: Όχι, αφορά
0: δηλαδή
1: και εμάς το διαδίκτυο.
0: Τους... Ναι, Δημήτρη.
1: Ότι μας δίνει τη δυνατότητα το διαδίκτυο, ναι, να βγάλουμε τον κακό εαυτό.
0: Ωραία. Εάν το διαδίκτυο είναι μία από τις παραμέτρους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm. Αλλά ξαφνικά είναι σαν να πετάχτηκε το καπάκι της χύτρας και βιώνουμε αγριότητα στη ζωή μας. Και ξαναλέω, είτε αυτό είναι και βιαιότητα.
2: Και online και offline.
0: Αν εκεί είτε είναι λεκτική, είτε είναι στην πράξη, είτε είναι στο διαδίκτυο, τι έγινε, αυτό ρωτώ.
2: Πολλές φορές, γιατί έχει σημασία το διαδίκτυο, πολλές φορές πριν την offline, δηλαδή πώς να το πω, σε φυσικό περιβάλλον βία, υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα online τα οποία θα έπρεπε να κινητοποιήσουν αντιδράσεις για να προλάβουμε offline περιστατικά. Οπότε και εγώ μένω αρκετά στο online, αλλά αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, υπάρχει μια σύγκρουση και μια συγκρουσιακή γενικότερα κατάσταση στην κοινωνία, υπάρχει μια έλλειψη.
0: Ναι, τι άλλαξε το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό ρωτώ στην ουσία.
2: Στα πολλά χρόνια τα οποία έχουν περάσει, στις συγκρούσεις, στις οικονομικές δυσκολίες και κρίσεις, σε μια συστηματική, αν θέλετε, αμφισβήτηση συγκεκριμένων αρχών, όλα αυτά έχουν έρθει, αν θέλετε, προσθετικά σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει και έναν προσδιορισμό ανθρωπιστικού περιεχομένου.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε κοινωνίες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογία, πάρα πολύ στην τεχνολογική πρόοδο, και αρχίζουμε να επενδύουμε, όχι αρχίζουμε, έχουμε αρχίσει χρόνια πριν να επενδύουμε πολύ λιγότερο στην ανθρωπιστική παιδεία.
0: Μάλιστα.
2: Και όλο αυτό το βλέπουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα, και το διαδίκτυο έχει το ρόλο του, γιατί ο κόσμος περισσότερο εκτίθεται πλέον σε συμπεριφορές τις οποίες, ειδικά σε νεαρότερες ηλικίες, δεν έχει τα φίλτρα για να τις αποδομήσει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, για να σας το πω αλλιώς, η ηλικία που είδα εγώ ομίδια,
0: ναι,
2: και το πώς την είδα, που έπρεπε να πάω στο σινεμά, που προφανώς η ηλικία,
1: σωστά,
2: που θα είχα τον γονιό μου δίπλα, είναι διαφορετική από την ηλικία, ναι, που εκτίθεται σήμερα σε ομίδια και χωρίς κανέναν δίπλα και με όλο αυτό το TikTok.
0: Ναι, ναι, και πώς, ναι, πώς το αφομοιώνει το παιδί σήμερα.
2: Και χωρίς κανέναν δίπλα να αποδομήσει το
0: παιδί.
1: Και γιατί είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος που εύχεται να πεθάνει ο άλλος από καρκίνο, θα βρει άλλους 100 ομοίους στα social media που θα ευχηθούν το ίδιο, θα φτιάξουν μια ομάδα και θα πούν, να ορίστε, είμαστε πολλοί μαζί που ευχόμαστε το ίδιο, άρα εμείς είμαστε οι κανονικοί και οι άλλοι οι μη κανονικοί.
2: Και δεν θα δει την κοινωνική απαξίωση.
0: Αυτό είναι, δεν το εισπράττει, δεν γυρίζει πάνω του.
2: Έτσι, και παλιότερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπήρχαν μορφές κοινωνικού ελέγχου που δρούσαν περισσότερο αποτελεσματικά. Με ό,τι μειονεκτήματα είχαν και αυτές, δηλαδή στη γειτονιά πρόσεχε τι θα κάνει, να μην σε κράξει η γειτονιά. Τώρα, αυτό έχει και πολλέ αρνητικέ παραμέτρου. Για να μην με κράξουν και εμένα οι ακροατέ σα. Και υπήρχαν. Και εγώ τι παραδέχομαι και δεν είμαι υπέρ εκείνου του στενού πλαισίου. Όμω, υπήρχε ακριβώ αυτή η ντροπή να μην κάνει κάτι και η κοινωνία σε
0: αλήθεια,
2: αποκοιμάσει.
0: Αλήθεια.
2: Όπω πάρα πολύ σωστά υπόθηκε, δημιουργεί ένα κοινό online.
1: Ακριβώ.
2: Και στο κοινό αυτό το οποίο πάνω κάτω έχει, ας πούμε, τις ίδιες αντιλήψεις και μπορεί να είναι και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, του κόσμου, γιατί ενενόμαστε πλέον στο διαδίκτυο, έχεις βρει την ησυχία σου εκεί, το χουζούρι σου και βγάζεις όλη τη βία, την κακία, την επιθετικότητα.
0: Ό,τι μαύρο κουβαλά στην ψυχή σου, ναι. Είναι έτσι, γιατί το τι θα πει ο κόσμος παλιότερα μετρούσε.
2: Έχεις ένα echo chamber, μια κατάσταση, ένα χώρο ο οποίος πολλαπλασιάζει το μήνυμά σου.
0: Μάλιστα. Κυρία Λιβανού, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Λιβανού είναι νομικός, είναι εγκληματολόγος, είναι ένας άνθρωπος που το πεδίο αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Και από αυτά που είπε φάνηκε.

0: Και επειδή μιλάμε για social media, ξέρεις τι είδα τώρα τα τελευταία λεπτά να εμφανίζεται στο Facebook και σε διάφορα άλλα κοινωνικά δίκτυα. Επανεμφανίστηκε ο κύριος Σύψας. Τον θυμάσαι?
1: Ναι, για το,
0: από την εποχή του κορονοϊού.
1: Για τον Χανταϊό.
0: Αν υποψηφθώ ότι θα αρχίσουμε να φοράμε μάσκες για το Χανταϊό.
1: Εντάξει, τώρα αυτός είναι ένας πάρα πολύ συγκεκριμένος ιός σε συγκεκριμένους χώρους κτλ. Ναι, ο κύριος Σύψας είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας, γιατί εμφανίστηκε στον κορονοϊό.
0: Σωστά.
1: Και μετά εξαφανίστηκε. Δεν
0: Σωστά.
1: έγινε ποτέ αυτό που συνηθίζουμε να λέμε μαϊντανός.
0: Αν εμφανίστηκε τώρα, μας ανισχύει λίγο. Ελπίζουμε να μην είναι.
1: Όχι, όποιος και το έκανε, μπράβο, γιατί απευθύνεται στο σωστό άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι σοβαρός επιστήμονας, δεν θα το. Έχει ενδιαφέρον, γιατί διάβασα για το Χανταϊό. Δεν είναι ο ιός ο οποίος μπορεί να εξαπλωθεί με αυτήν την συχνότητα. Έχει εμφανιστεί όμως στην Ελλάδα.
0: Στην Ήπειρο.
1: Και έτσι, στην Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Να είστε όλοι καλά. Να περάσετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Και από Δευτέρα πάλι. Τα φιλιά μας.
0: Γεια
1: χαρά.
0: Σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μπέλα Θεριού, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τριανταφύλου. Πάμε πάλι, ο Τάσος Τριανταφύλου. Είναι λίγο και η ηλικία. Μαζί θα περιδιαβούμε λοιπόν την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νεκρός 20χρονος από λεπτοσπύρωση στην Βόρεια Ηλία, ακόμη 6 εργάτες γης με φυματίωση στο Ρίο. Στην Κέρκυρα, πλήθος ποντικιών και αρουραίων στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από τους κάδους των απορριμμάτων, προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους. Κάθυρξη 160 ετών σε 46χρονο αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη. Υγρά απόβλη ταχύνονταν εξέλεγκτα σε ρέμα που καταλήγει στη λίμνη Βόλβη. Στη Σάμο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα γιο ταχύ με άλογο, τραυματίστηκε ο αναβάτης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς κάτω από άκρα μυστικότητα οι απολογίες για την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Τόσο ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας, όσο και 56χρονη σύζυγός του, κρίθηκαν προφυλακιστέ και θα πω ότι καταλαβαίνουν θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.
1: Ναι, και μάλιστα θα μεταφερθούν, αναμένεται να γίνει απόψε αυτή η διαδικασία,
0: ναι,
1: με πλοίο της γραμμής σε χωριστά σοφρονιστικά καταστήματα στην υπηρετική χώρα αρχικά.
0: Για λόγους ασφαλείας προφανώς.
1: Υπάρχει ο διαχωρισμός πανελικών γυναικείων φυλακών,
0: ναι,
1: αλλά προφανώς όλα παίρνουν ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω ότι αρχικά είχε ανακοινωθεί, είχε διαρρεύσει ότι οι απολογίες των δύο κατηγορημένων θα γινόταν το πρωί της επόμενης Δευτέρας.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα χθες το βράδυ και ο 54χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 29χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου και η 56χρονη σύζυγός του, που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο την ώρα του φωνικού και η οποία κατηγορούνταν για συνέργεια, κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης που προκαλεί ακόμα έντονες συζητήσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο. Μάλιστα, οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας όλα αυτά τα 24 ώρα μετά το φωνικό έχουν παγώσει την τοπική κοινωνία για ένα παιδί πραγματικά μαχητή της ζωής από τα δύο του χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχει πει και η οικογένεια, υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας. Από πολύ μικρός έδινε μάχη για την ίδια του τη ζωή σε διάφορες καταστάσεις και περιπτώσεις. Υπήρχε αυτό το τροχείο το 2023, ο θάνατος του φίλου του που ήταν συνοδηγός και όλα τα όσα ακολούθησαν, οι επιθέσεις που δεχόταν από τον πατέρα του νεαρού που είχε χάσει τότε τη ζωή του στο τροχείο. Και όλο αυτό που φαίνεται να αποκαλύπτεται μέσα από το ρεπορτάζ, που ενδεχομένως θα μπορούσε με μια διαφορετική τακτική, με μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτό το φοβερό έγκλημα να είχε αποτραπεί. Από τη στιγμή που είχαν καταγγελθεί επιθέσεις από τον πατέρα του τότε 17χρονου νεκρού στο τροχαίο, φανταζόμαστε όλοι και είναι το θέμα συζήτηση στην τοπική κοινωνία ότι εν έτη 2026, όταν κάποιος απειλεί τη ζωή κάποιου, το λιγότερο που πρέπει να γίνεται είναι να πηγαίνει στη φυλακή, να καταλήξει στη φυλακή πριν σκοτώσει. Ήταν ένας εν δυνάμει φωνιάς.
0: Ναι, υπάρχουν και δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη, βέβαια, γι' αυτό που είπε ότι θα έπρεπε να κρατηθεί. Βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει χωρίς εντολή εισαγγελέα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά οι δηλώσεις αυτές, θα πω και, γίνονται μετά κατόπιν.
0: Έρχονται κατόπιν. Έχεις δίκιο.
1: Έρχονται κατόπιν. Ναι. Μια οικογένεια θυμεί, ναι, για το παιδί της. Μια οικογένεια η οποία πρέπει να σας πω ότι 3 χρόνια αφού του έγινε το τροχαίο,
0: ναι,
1: ήταν και αυτή σε ένα καθεστώς διαρκής πίεσης. Και οι γονείς και ο πατέρας ειδικά του παιδιού και το ίδιο το παιδί δεν είχαν ξεπεράσει το γεγονός που είχε συμβεί τον Οκτώβριο του 2023 όταν ένα 17χρονο παιδί έχασε τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Μετά από 19 μέρες παραμονή στη μονάδα δευτική θεραπείας, όταν και ο ίδιος ο Νικήτας ήταν στο νοσοκομείο βαρύτατα τραυματισμένος, κατάφερε βέβαια να βγει ζωντανός από αυτή την περιπέτεια τελικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Χθες είχαμε στο κοριό του νεαρού, στο Κόνο Μιλοποτάμου, και την κηδεία μέσα σε ένα κλίμα πάσταρτου πόνου, με εικόνες με τα νεαρά παιδιά κυρίως να φορούν λευκά, ρούχα, όπως είχε ζητήσει η αδελφή του θύματος, το χωριό και ολόκληρη η περιοχή που φορές ντύθηκε στα μαύρα για να αποχαιρετήσει αυτό το παλικάρι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα μένει όλη αυτή η παγωμάρα στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να σα πω ότι οπουδήποτε και αν σταθεί κάποιος στο Ηράκλειο και όχι μόνο, είναι το υπαρθμόν ένα θέμα συζήτηση.
0: Έτσι, να μην πάρει έκταση μόνο. Να μην έχουμε κι άλλο, να μην χυθεί άλλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση. Καθώς είχαμε κάθριξη 160 ετών σε έναν αλλοδαπό για μεταφορά μεταναστών στη Σίμη, η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στις φυλακές επιστρέφει, γιατί ήταν ήδη εκεί ως προσωρινά κρατούμενος, ένας 46χρονος αλλοδαπός από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, πριν από ένα χρόνο δηλαδή περίπου, μάλιστα μετά από καταδίωξη των λιμενικών αρχών ανοιχτά της Σύμης. Ο 46χρονος δικάστηκε χθες από το μονομελές εφετείο του Δεκανήσου και καταδικάστηκε για τη μεταφορά 30 ατόμων από τα γειτονικά παράλια στη Σίμη σε συνολική τιμή κάθεψης 160 ετών και 2 μηνών, ενώ το επιβλήθηκε και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 345.500 ευρώ. Να πούμε ότι ο 46χρονος μετέφερε τα 30 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ανήλικα παιδιά, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου 2025 με ταχύπλο σκάφος, και παρά το γεγονός ότι έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, δεν σταμάτησε μέχρι την αποβίβασή τους και στη συνέχεια προσπάθησε να επιστρέψει πίσω στα τουρκικά παράλια. Καταδιώχθηκε από τους λιμενικούς, ακινητοποιήθηκε, συνελήφθηκε, και από την προανάκριση που έγινε διαπιστώθηκε ότι ήταν αφενός ο διακινητής και αφετέρου ότι ο κάθε μεταφερόμενος είχε καταβάλει για το ταξίδι του αυτό το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ. Ο 46χρονος οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, όπου, όπως είπα, επιβλήθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ποινή κάθεψης. Βέβαια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 25 χρόνια αναμένεται να εκτίσει, ενώ έχει ασκήσει και έφεση για να εκδικαστεί η υπόθεσή του το επόμενο διάστημα σε δεύτερο βαθμό.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Παραμένουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και από την Ρόδο τώρα θα πάμε στις Κυκλάδες να συνδεθούμε με την έρθ στις Κυκλάδες και τη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγήθηκε τώρα ο 52χρονος πλοίαρχος και ο 32χρονος αξιωματικός γέφυρας του πλοίου που βυθίστηκε στα βόρεια της Άνδρου, το οποίο βέβαια έχει αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία και μετέφερε περίπου 3.000 τόνους σόδας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη, μέχρι και αυτή τη στιγμή οι δύο ναυτικοί βρίσκονται στα δικαστήρια και από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε την απόφαση του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη στους δύο ναυτικούς, ποιες κατηγορίες θα τους αποδοθούν και αν θα αφαιθούν ελεύθεροι. Σύμφωνα με την προανάκριση και τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, ο αξιωματικός φέρεται να ήταν μόνος του στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, να ένιωσε κάποια αδυναμία, κάποια διαθεσία και μάλλον έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου που κατέληξε στο ναυάγιο. Τώρα, σύμφωνα με νεότερα για το σημείο του ναυαγίου, πραγματοποιήθηκε απάντληση των καυσίμων. Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση λίγο της μικρής ποσότητας καυσίμων που υπήρχαν μέσα στις δεξαμενές του πλοίου. Ολοκληρώθηκε οπότε με επιτυχία η συγκεκριμένη διαδικασία. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πιλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για τη συνέχεια της έρευνας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Αλλάζουμε υπόθεση και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την λεπτεσπείρωση. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλά περιστατικά στη Ζάκυνθο. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε μια άλλη ιστορία με τον Χανταϊό, ο οποίος και αυτός μεταδίδεται μέσω των τροκτικών στον άνθρωπο ή από δάγκωμα ή από το σάλιο. Τους σπάνιες θα μου πείτε περιπτώσεις. Ωστόσο, βλέπουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργήσει μετά το κρουαζιερόπλοιο, μετά την εμφάνιση του ιού στο κρουαζιερόπλοιο. Και θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤΑ και με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Εδώ έχουμε ένα νεκρό 20χρονο από λεπτεσπείρωση στην Βόρεια Ηλία. Μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς?
4: Δυστυχώς έχασε την ζωή του, ενώ είχε προκληθεί από την λιμώδη αυτή νόσο τηλεπτοσπήρωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά γνωστή στην ιατρική κοινότητα. Ο αλλοδαπός εργάτης γης εργάζονταν σε χωράφια στην περιοχή της Ηλίας. Νόσησε λοιπόν από την συγκεκριμένη ασθένεια και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου νοσηλεύτηκε. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή. Να πούμε βέβαια ότι το περιστατικό αυτό δεν συνδέεται με τα περιστατικά της Ζακίνθου. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Άλλωστε, έχουν καταγραφεί κάθε χρόνο, καταγραφεί μάλλον ιδίως σε αγροτικές περιοχές, θάνατοι από την λεπτοσπήρωση.
5: Και είναι και συνθήκες που μένουν, η αλήθεια.
4: Είναι πολύ εύκολο να προσληθεί και να έχει ακόμα και μοιραία κατάληξη. Είναι οι συνθήκες ακριβώς που παίζουν ρόλο στην διασπορά της νόσου, δεδομένου ότι μιλάμε ότι γίνεται αυτό μέσω των τροκτικών. Έτσι. Ή μέσω μολυσμένου νερού που έχει έρθει σε επαφή με κάποιο τροκτικό το οποίο έχει την λεπτοσπήρωση, με αποτέλεσμα να μεταδίδεται στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό καμπανάκι το οποίο έχουν οι υγειονομικές αρχές της περιοχής μας, γιατί υπάρχουν και 10 περιπτώσεις πάλι σε αλλοδαπούς εργάτες γης στα σύνορα μεταξύ Ηλίας και Αχαΐας, όπου 10 άτομα νοσούν αυτή τη στιγμή με φυματίωση. Η κατάσταση υγείας τους είναι καλή από ό,τι μαθαίνουμε, δεν διατρέχουν κάποιον κίνδυνο. Έγινε μάλιστα σήμερα το πρωί και μια σύσκεψη των υγειονομικών αρχών της περιοχής, έτσι ώστε να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Κλιμάκιο λοιπόν γιατρών το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στους χώρους όπου διαμένουν οι αλλοδαποί εργάτες γης σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να προχωρήσουν και σε εμβολιασμούς τύπου μαντού στους εργάτες γης που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές.
5: Ναι, και θα πρέπει να γίνει και κάποιος έλεγχος, φαντάζομαι, Νίκο, και στους χώρους όπου διαμένουν οι άνθρωποι αυτοί.
4: Ακριβώς.
5: Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια. Η υπόθεση δεν είναι κάτι που το μάθαμε τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα και στην Κέρκυρα, μιας και μιλάμε για τη λεπτοσπήρωση και για τη Ζάκυνθο και για την Πάτρα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ποντίκια και αρουραίοι στην περιοχή του Κανονιού, γύρω από κάδους απορριμμάτων, και όπως καταλαβαίνουμε αυτό προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Μαργαρίτα Αβάρθη στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, έτσι?
6: Ακριβώς. Και εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Φιγαρέτου. Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή στο Κανόνι. Και όπως είπες και εσύ, η ανησυχία αντίνεται ακόμη περισσότερο μετά τα πρόσφατα περιστατικά λεπτοσπήρωσης σε Ζάκυνθο και Ηλία, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα πρόληψης πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεκτη. Όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κανονιού, το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιτυγχθεί σημαντικά με τα τροχτικά να έχουν ουσιαστικά κατασκηνώσεις στους κάδους σκουπιδιών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, πολλοί κάτοικοι αποφεύγουν ακόμη και να πλησιάσουν τους κάδους για να πετάξουν τα απορρίμματά τους. Καθώς όπως αναφέρουν, οι αρουραίοι εμφανίζονται σε μεγάλους αριθμούς και κυρίως το βράδυ. Οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, τόσο για την αποκομιδή των απορριμμάτων, όσο και για την αντικοποίηση της μειοκτονίας και καθαρισμού στην περιοχή. Στη τηλεκτρονική επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, μας ενημέρωσαν ότι ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα μειοκτονίας και ότι θα προχωρήσουν σε εντατικές δράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπου αντιμετωπίζεται μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είναι συγκεκριμένη η περιοχή του Κανονιού.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε στην Λάρισα, όπου συνάντηση με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Στο επίκεντρο οι ζημιές από τον Ντάνιελ. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Έχουν περάσει χρόνια από τον Ντάνιελ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Τι γίνεται?
7: Υπάρχουν ζητήματα, Ειρήνη, καλό μεσημέρι, και όχι μόνο για τον Ντάνιελ και με μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν βεβαίως αποζημιώσεις αλλά και ζημιές που έχουν γίνει στο φοιτικό κεφάλαιο και όχι μόνο. Από τις 27 Απριλίου έχει τεθεί το σχετικό αίτημα για συνάντηση από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας και για βεβαίως τα θέματα που αφορούν τους αγρότες και τους κοινοτόπους του νομού, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα που έχουν, όπως είπες και εσύ, να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις. Ήταν να έρθει ο κ. Σκηνάς στο αναπτυξιακό συνέδριο. Τελικά μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα και έτσι είναι σε εκκρεμότητα αυτή η συνάντηση. Τώρα, όσον αφορά τις καταστροφές για τον Ντάνιελ, πολλοί αγρότες από τους δήμους Κιλελέρ, Τεμπών και Τυρνάβου δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, ενώ έχουν αποζημιώνεται σχετική ζημιά, γιατί δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αιτήσεις. Ναι. Υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών που πετάνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων με το Υπουργείο ένα στον άλλον για το, πότε, για το γεγονός ότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ότι θα έπρεπε να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Με αποτέλεσμα, ενώ δικαιούνταν χρήματα και αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά στα χωράφια τους, πολλοί αγρότες να μην πάρουν τελικά ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως υπάρχουν εκκρεμότητες για τις αποζημιώσεις στα κεράσια στην επαρχία της Αγιάς από τον παγετό του Μαρτίου του 2025. Έχουν βγει και τα πορίσματα του ΕΛΓΑ και με βάση μέχρι τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ζητούν να αποζημιωθούν οι αγρότες στην περιοχή. Δεν έχουν δει βεβαίως μέχρι στιγμής ούτε ευρώ. Επίσης ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμά του ΧΟΚ, έχει ισχύει για όλη την Ελλάδα, ναι, και έχουν μείνει εκτός περιοχές της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα η Λάρισα και η Μαγνησία, αποζημιώσεις λόγω παγετού και θερμοπληκτικών φαινομένων για τα μήλα, τα κάστανα και τα καρύδια. Επίσης υπάρχει και ζήτημα με την αποζημίωση του τριφύλι για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους βεβαίως που λόγω της εποχής δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση το να πουλήσουν την παραγωγή τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα σε μια εποχή που η ρευστότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και κλείνοντας, Ειρήνη, να πω ότι έχουμε ζημιές και στις ρεντόδες καλλιέργειες στους Δήμους Τερμπών και Τυρνάβου. Από ό,τι φαίνεται έχουν γίνει αυτοψίες και από τους αρμόδιους υγειοπόλους της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σαπίζουν τα δέντρα. Μιλάμε για την ασθένεια της φόμουψης, αλλά δεν μιλάμε μόνο για την αμυγδαλιά που είναι ένα γνωστό φαινόμενο, αλλά μιλάμε και για ροδακινές και για άλλα δέντρα. Έχουν σταλεί δείγματα στον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για να διαπιστωθεί ακριβώς ποια είναι τα αίτια αυτής της ασθένειας που προσβάλλει δενδροκαλλιέργειες σε περιοχές του νομού της Λάρισας.
5: Και προκαλεί και καταστροφές επίσης, και οικονομική καταστροφή στους παραγωγούς φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στην Λάρισα και στο Θεσσαλικό κάμπο. Προβλήματα υπάρχουν και σε εσάς, καθώς οι φετινές πλημμύρες σε Μακρύσια και Καλυφάκια έχουν οδηγήσει σε μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στην Κρέσθενα.
8: Πάρα πολύ σωστά. Είναι λοιπόν μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένων, γίνεται στον χώρο της πρώην μαθητικής εστίας Κρεσθένων. Μία σύσκεψη η οποία έχει σαν στόχο να πάρουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μία απόφαση για το τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες βροχοπτώσεις του χειμώνα, οι οποίες έχουν πλημμυρίσει εκεί τον κάμπο στις περιοχές των Μακρυσίων και των Καλυβακίων. Εδώ να σου κάνω παρένθεση ότι ακόμη και σήμερα βρέχει εδώ στην περιοχή της Ηλίας, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτές οι περιοχές είναι γεμάτες
5: με νερό
8: νερά ακόμη. Με νερά ακόμη, ναι, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Στη σημαντική αυτή συνάντηση έχουν πάρει μέρος τόσο εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, αλλά και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Τάκης Παρασκευόπουλος, όπως βέβαια αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων κτλ. Στο πλαίσιο της συνάντησης που διοργανώνει, όπως είπα, ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του ΤΕΣΟΠ, τονίζεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, ότι θα πρέπει να εξεταστεί το πρόβλημα από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποστράγγιση του κάμπου. Η παραμονή του νερού, λένε οι αρμόδιοι, ότι η παραμονή του νερού εντός των κτημάτων θέτει σε κίνδυνο το φυτικό κεφάλαιο πέραν της παραγωγής της φετινής εννοώ καλλιεργητικής περίοδου, η οποία φαίνεται ότι έχει χαθεί. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να σαπίσουν από το πολύ νερό ακόμη και, και οι καλλιέργειες. Δηλαδή
5: και να χάσουν οι άνθρωποι τις φετινές σοδιές.
8: Οι φετινές σοδιές έχουν χαθεί ήδη.
5: Έχουν χαθεί
8: ήδη. Να χαθούν και τα δέντρα.
5: Μάλιστα.
8: Να χαθούν δηλαδή τα μπέλια που έχουν μέσα, να χαθούν τα πορτοκάλια τα οποία
5: υπάρχουν
8: και οι ελαιώνες.
5: Μάλιστα.
8: Πρέπει να ληφθεί να δοθεί μια άμεση λύση έτσι ώστε να απομακρυνθεί το νερό από αυτές τις περιοχές για να μην χαθεί ολόκληρο το φυτικό κεφάλαιο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Καλαμάτας και τον Κώστα Γαζούλη, καθώς και στην Πηλία της Μεσσηνίας υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτική απώλεια της φετινής παραγωγής στα φυτοκαλλιέργειες και αμπέλια, εδώ όχι μετά τις πλημμύρες, αλλά μετά τους παγετούς.
9: Είχαμε τις πλημμύρες και έχουμε τους παγετούς μήνα Μάιο. Είναι πραγματικά πρωτοφανές. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία Αγροτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας με ανακοίνωσή της περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους βιοπαλαιστές αγρότες του νομού, τονίζοντας ότι το παγετό έπληξε τις καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, καταστρέφοντας τον κόμπο και τα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, μετά τις μεγάλες ζημίες που είχαν υποστεί το προηγούμενο διάστημα η πατατοπαραγωγή της περιοχής από τις συνεχείς βροχοπτώσεις, οι αγρότες τώρα βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες, χωρίς όπως υποστηρίζουν ουσιαστική προστασία και στήριξη. Παράλληλα, οι ίδιοι ασκούν έντονη κριτική στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, περιορισμούς και εξαιρέσεις αποζημιώσεις. Τώρα οι αγρότες, Ειρήνη, ζητούν άμεσες εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ σε όλες τις πληγήσεις περιοχές, αποζημίωση στα 100% των ζημιών σε σταθίδες και αμπέλια, προκαταβολές για τους παραγωγούς αλλά και πάγωμα οικονομικών υποχρεώσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, διεκδικούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε όπως λένε να καλύπτονται πλήρως όλες οι φυσικές καταστροφές και όλα τα στάδια της παραγωγής. Πάντως, να σου πω, κλείνοντας με αυτό, ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται και στην ατζέντα της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν λίγη ώρα, το ζήτημα των ζημιών από τον παγετό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Τοχός με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λιουκουρέτζο, την προσεχή Τρίτη 12 Μαΐου. Θα βρεθούν τόσο οι ζημιές που καταγράφηκαν στα αγροτική περιοχή σε περιοχές Πελοποννήσου, αλλά και η πορεία των διαδικασιών εκτίμησης και στήριξης των παραγωγών σε αυτή τη συνάντηση, Ειρήνη.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καλαμάτα τώρα πάμε στον Εύρο, εκεί όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζίτζι Κώστας, η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
10: Και σε εσάς. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης και η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι ταυτόχρονα και ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε πριν από λίγο από τον Εύρο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζίτζι Κώστας, με πρώτο σταθμό της περιοδίας του σήμερα, σημείο του φράχτη στην περιοχή Πόρος στις Σφαίρες, από όπου τόνισε ότι η Θράκη αποτελεί την ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας ότι ο φράχτης αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία με τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πόρους 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και συστήματα επιτήρησης. Ο κύριος Τζιτζικώστας αυτή την ώρα συνεδράται με μαθητές στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο κοινό επιχειρησιακό κέντρο ελληνικής αστυνομίας Frontex και Europol που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Δημόκητος και στο σταθμό μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους επιχειρηματίες στο μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου στην Αφιτρίτητο, ενώ το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με νέους

0: Λοιπόν. Είπα Φωτεινή Γαλογαύρου, καλό σου μεσημέρι, να συνδεθούμε με την Έρτα Κοζάνης, γιατί εδώ έχουμε καμπανάκι από την ΔΕΗ για την τηλεθέρμανση και έχουμε βέβαια και εκτάκτο στο Περιφερειακό Συμβούλιο την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το 2026, μια υπόθεση που συζητείται αρκετά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με την πάυση λειτουργίας μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2026 και των τελευταίων λιγνητικών μονάδων, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και Πτολεμαϊδα 5, που τροφοδετούσαν με θερμική ενέργεια το σύστημα της τηλεθέρμανσης, η λύση για τη μελλοντική λειτουργία της έρχεται μέσα από την κατασκευή της μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς με καύσιμο το φυσικό αέριο. Αυτή η μονάδα θα τροφοδοτεί πλέον όταν ολοκληρωθεί το διαδεδεμένο σύστημα τηλεθερμάσεων Κοζάνης Πτολεμαϊδας Αμιντέων. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Γιώργου Στάση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πλευρά της επιχείρηση ολοκληρώνει εντός του 2026 το έργο της μονάδας στη ΔΕΗ και έχει παραδώσει πλήρη φάκελο δημοπράτησης για το έργο των λεβίτων φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς, που είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ Κοζάνης, από την οποία όμως η δημοπράτηση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο νομικής επεξεργασίας, εκτιμώντας πως το έργο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει
0: μετά τη
1: και τη θερματική περίοδο
0: το
1: 2028-2029. Επίσης θα πρέπει παράλληλα να ολοκληρωθεί και το έργο των αγωγών διασύνδεσης της ΔΕΗ Κοζάνης με τον ΑΕΣ Καρδιάς, το οποίο η ΔΕΗ εκτιμά πως θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2028. Έτσι τόσο για τη μεταβατική περίοδο του 2026 και 2027, αλλά και για όσο άλλο χρειαστεί, μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να περάσουμε από τον ιδρύτη στη ΣΥΘΕΑ, η τηλεθέρμανση Κοζάνης θα λειτουργεί με καύσιμο το πετρέλαιο και παρά το γεγονός, όπως υποστηρίζει η ΔΕΗ, ότι η εγκατάσταση των λεβίτων πετρελαίων θα έχει ολοκληρωθεί και ο εξοπλισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τη νέα θερματική περίοδο, δεν υπάρχει μέρημνα από τη ΔΕΗ Κοζάνης για την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων δίζελ, κάτι που το χαρακτηρίζει τεράστιο ρίσκο. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, με αφορμή το έγγραφο αυτό της ΔΕΗ, αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, διαβεβαιώνει ότι η Κοζάνης δεν θα μείνει χωρίς τηλεθέρμανση ούτε μία μέρα. Επίσης, ο Δήμαρχος Κοζάνης τονίζει ότι οι δημότες καταναλωτές της τηλεθέρμανσης δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ παραπάνω στη τιμή της θερματικής αξίας, ανεξάρτητα με το αν γίνεται πόλεμος ή αν ανεβούν οι τιμές των καυσίμων, και χαρακτήρισε μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι έχει εξασφαλιστεί σταθερή τιμή στην τηλεθέρμανση. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το κλίμα, πάγιο αίτημα των φορέων της Δυτικής Μακεδονίας είναι να δοθεί παράταση στη λειτουργία των λειτουργικών μονάδων που θα εξασφαλίζει για όσο χρειαστεί τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, αλλά κυρίως τη σταθερότητα και την επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελεί από τις μεγαλύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενεργειακή κρίση και την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να καταλήξουμε, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 κατεπίγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με μοναδικό θέμα ενεργειακή επικαιρότητα, κλείσιμο λιγνητικών μονάδων για πολιτικές εξελίξεις. Η συνεδρίαση κρίνεται καταπίγουσα λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον ενεργειακό χώρο και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Σπάρτακος. Για να υποστηρίξουν το αίτημά τους αυτό οι φορείς της περιοχής.
0: Και να κλείσουμε.
1: Υπενθυμίζουν, και την εκφρασμένη θέση του ΑΔΜΕ για την παραμονή της λιγνητικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5 στο σύστημα μέχρι τουλάχιστον το 2027.
0: Μάλιστα, 8 λοιπόν το βράδυ κατεπίγουσα συνεδρίαση, πολύ σημαντικό, περιμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Πάμε και σε μια άλλη είδηση τώρα. Καλή είδηση, πολύ καλή είδηση, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ροδόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος του ομίλου Ναυτίλου. Γιατροί ταξιδεύουν στο Αιγαίο προσφέροντας υπηρεσίες. Κύριε Ροδόπουλε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε τηλεφωνικά κοντά μας. Βρίσκεστε στην Αστυπάλαια. Πρόκειται βέβαια για μια πολύ σημαντική διοργάνωση που γίνεται εδώ και πόσα χρόνια.
3: Η διοργάνωση αυτή έχει ξεπεράσει πλέον τα 20 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια γίνεται πολύ πιο

0: δημοκρατικά και πιο οργανωμένα. Αφορά ταξίδια με υγεία σκάφη που ξεκινούμε από τη βάση μας από την Αθήνα, από την Ανάβησο και το Λαύριο και ταξιδεύουμε στα κριτικά μέρη του Αιγαίου μας.
1: Πόσοι γιατροί είναι? Τι ειδικότητες δηλαδή γιατρών έχετε?
0: Είναι 16 γιατροί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικότητες απαρτίζουν τα πάντα γύρω από την γάμα της ιατρικής. Θα σας πω κάποιες βασικές, ας πούμε ορθοπαιδικός, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, παιδίατρος, δερματολόγος, πνευμονολόγος. Όλες οι ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν τον άνθρωπο. Είναι μια δραστηριότητα, όπως σας είπαμε, η ιδιωτική πρωτοβουλία που γίνεται από εμάς με τα δικά μας σκάφη. Έχει γεννηθεί αυτό έπειτα από την ψυχαγωγική δράση του ομίλου μας, από τις διακοπές, να το πω έτσι, τα τριήμερα που κάνουμε σε κάποια νησιά. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις αυτών σε ιατρική περίθαλψη και διάγνωση. Και τότε αποφασίστηκε και ξεκίνησε σιγά-σιγά αυτό που έχει γίνει θεσμός, που ονομάζουμε σταγόνα αγάπη στο Αιγαίο.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τους ανθρώπους που μένουν σε νησιά, σε ακριτικές περιοχές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουν κάποιο γιατρό, να έρθουν σε επαφή και τέλος πάντων να μπορέσει κάποιος να τους προσφέρει υπηρεσίες υγείας. Πάρα πολύ σημαντική η δράση σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην Παλά.
0: Είμαστε στην Αστυπάλα.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη μέρα που κάνουμε ιατρία, η τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί. Είναι ένα ιδιαίτερα γεωγραφικά προορισμός δύσκολος λόγω της θέσης του που είναι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μόνο του. Το πρώτο νησί των 12 νήσων ουσιαστικά, αλλά με 100 μίλια απόσταση από τη Ρόδο και από τη Κυκλάδα αρκετά. Είχαμε ένα καλό ταξίδι. Ο καιρός δεν σας αφήνει εύκολα να έρθεις εδώ. Εμπλό. Είναι η δεύτερη μέρα, έχουμε δει γύρω στα 180 άτομα ήδη στα ιατρία μας, το οποίο είναι πρωί-απόγευμα. Κάνουμε, όπως σας είπα, περίθαλψη και διάγνωση και ουσιαστικά εντοπίζουμε και όλα τα νησιά του Αιγαίου, να το πω διαφορετικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, γιατί υπάρχει ένας αγροτικός ιατρός ή αν δεν υπάρχει και κάποιος γιατρός ακόμα, μια ειδικότητα που να μπορεί να τους βοηθήσει. Και όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, θέλουν να κάνουν εξετάσεις, θα πρέπει να μεταβούν στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ή σε ένα κοντινό άλλο νησί, αλλά αρκετά μεγαλύτερο, για να βρουν κάτι διαφορετικό από αυτό που υφίσταται στο δικό τους.
1: Έχετε δίκιο, και όταν ο καιρός το επιτρέπει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου, γιατί έχετε να κάνετε πάρα πολλά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη δράση σας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ Ζακίνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε
2: καλό
1: στην
2: μεσημέρι.
1: Ιθάκη ένα διεθνές συνέδριο για το δημογραφικό, έτσι. Και το σημαντικό είναι ότι στο επίκεντρο μπαίνουν μικρές νησιωτικές περιοχές.
2: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο.
2: Μέσω Ζακίνθου πάμε στην πανέμορφη γεωγραφική Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα. Εκεί χτυπάει η καρδιά του διεθνούς διαλόγου για το την Ελλάδα να έχει χτυπήσει κόκκινο, με αντικείμενο τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη. Στόχος του συνεδρίου είναι μέσα από τη συνάντηση διπλωματίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνίας να αναδειχθεί η πολυδιάστατη φύση του δημογραφικού ζητήματος και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τις επόμενες δεκαετίες. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην νησιωτικότητα και στις ανάγκες των μικρών νησιών με την ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, το οποίο αποτελεί έναν από τους βασικούς συνδιοργανωτές του συνεδρίου. Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Δευτέρης και Χαγιόγλου, τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης, προσθέτοντας ότι τα μικρά νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων, αντιμετωπίζοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ανάγκη για ουσιαστικές πολιτικές στήριξης. Μεταξύ των βασικότερων συμμετεχόντων και ομιλητών είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Ζακίνθου και τόνισε ότι το δημογραφικό είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά. Ο κ. Πάτος αναφέρθηκε στην κύρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα, στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν νέα ζευγάρια προκειμένου να τεκνοποιήσουν, στα θέματα μονιμότητας, καθώς είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην Ελλάδα, και στο ανάγκη να υπάρξει μια εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για τη δημογραφική κρίση. Έχει σημασία να πούμε ότι στις εργασίες συμμετέχουν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πρεσβευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διεθνών οργανισμών. Το συνέδριο ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση της διακήρυξης της Ιθάκης ενός κειμένου συμπερασμάτων και προτάσεων για τη δημογραφική στρατηγική της Ελλάδας και της Ευρώπης.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέμα το δημογραφικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Ιθάκη πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Ιάσο Αναταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε το φράγμα καθαρού Κρίτσας, σε ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, έτσι, για την ενίσχυση φυσικά των υδατικών πόρων στην περιοχή και φυσικά την τοπική ανάπτυξη.
3: Να σας πω, τις προηγούμενες μέρες βρέθηκα στον Αποσελένη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, καταγράψαμε 13 εκατομμύρια κυβικά νερού, σωθήκαμε φέτος την τελευταία στιγμή. Αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι αυτά τα μικρά φράγματα. Όπως τα δύο φράγματα του καθαρού, δεν είναι μόνο ένα, είναι δύο. Ένα περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά, 3,5 εκατομμύρια κυβικά και 1,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Αυτά τα μικρά φράγματα θα σώσουν την παρτίδα. Θα σώσουν τις πολύ ξεροθερμικές περιοχές, όπως είναι αυτές της Ανατολικής Κρήτης, ο Νικόλαος, το χωριό της Κρητσάς, ο Κρούστας, όλοι αυτοί οι οικισμοί, όπου το καλοκαίρι δέχονται πάρα πολύ κόσμο λόγω τουρισμού. Αλλά ουσιαστικά την τελευταία στιγμή είχαμε αυτές τις βροχές φέτος που καταδεικνύουν ότι είμαστε οριακά.
1: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν τα μικρό φράγματα θα μας σώσουν, γιατί όταν έχεις ένα μικρό φράγμα με 3,5 εκατομμύρια κυβικά νερό, σημαίνει ότι μια ολόκληρη περιοχή μπορεί να ξεδιψάσει, και όχι μόνο αυτή των χωριών που ανέφερα πριν, αλλά και η πόλη του Αγίου Νικολάου. Αυτά λοιπόν τρέχουν, τα τρέχει την περιφέρεια Λασιθίου με γοργούς ρυθμούς και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αγίου Νικολάου. Το σημαντικό είναι να δούμε να μπαίνουν οι βολντόζες, να μπαίνουν τα μηχανήματα, να ξεκινήσει το έργο.
1: Έτσι. Έχεις απόλυτο
3: αυτό
1: δίκιο. Έχεις δίκιο.
3: Τρέχουν πάντως, οι μελέτες τρέχουν και ελπίζουμε όλοι να γίνουν όλα αυτά το συντομότερο δυνατόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και πάμε τώρα στην λίμνη Βόλβη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Υγρά απόβλητα χύνονται ανεξέλεκτα σε ρέμα που καταλήγει μέσα στη λίμνη. Απίστευτο. Απίστευτη περιβαλλοντική μόλυνση.
4: Και επειδή βρισκόμαστε κιόλας εδώ στο σημείο, στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής,
1: ναι,
4: πραγματικά είναι, τα νερά είναι σκουρόχρωμα. Πιθανόν απόβλητα τα οποία σχηματίζουν μάλιστα έντονους αφρούς και χύνονται μέσα στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Ένα ρέμα που ρέει σε μια πολύ μεγάλη απόσταση και είναι μάλιστα φυσικός αποδέκτης του συγκεκριμένου ρέματος, είναι η λίμνη Βόλβη. Μάλιστα είναι έντομη και η δυσοσμία. Αυτό όμως το οποίο λένε οι κάτοικοι, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, διότι δεν γνωρίζουν από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση του συγκεκριμένου ρέματος, που όπως είπαμε φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη, όπου εκεί υπάρχει και δραστηριότητα αλιείας.
1: Ναι.
4: Αυτό το οποίο ζητούν οι κάτοικοι είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορέσουν να διελευκάνουν τουλάχιστον αυτήν την υπόθεση, διότι δεν φαίνεται η ρύπανση να περιορίζεται επιφανειακά.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών.
1: Του υδροφόρου ορίζοντα.
4: Ακριβώς.
1: Ναι.
4: Και μάλιστα περνάει κιόλας δίπλα από το Αγγλιοστάσιο, το οποίο Αγγλιοστάσιο υδροδοτεί
1: μάλιστα
4: το χωριό Σχολάρι. Βέβαια έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά του Δήμου Βόλβης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι, από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και αν θα εντοπιστεί από πού προκύπτει η συγκεκριμένη ρύπανση.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Και από τη λίμνη Βόλβη πάμε τώρα στο Βόλο να συνδεθούμε με την Ελένη Μανώλη, γιατί θα έχουμε σύσκεψη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο νοσοκομείο του Βόλου για θέματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη νωρίτερα.
5: Ναι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, μετά πήγε και στους Μηχάνους, θα πω λίγο με τη σειρά. Ναι. Ακούω μουσική. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Ελένη, μας ακούς?
5: Ναι, εγώ βεβαίως σας ακούω. Απλά μετά άκουγα μουσική.
1: Εντάξει, σου βάλαμε ένα χαλί από κάτω να μας συγχωρήσει, ένα μικρό τεχνικό.
5: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Μπέρδεμα, έγινε όλα καλά. Λοιπόν, σε ακούμε τώρα.
5: Λοιπόν, έγινε μια ευρεία σύσκεψη για να πληροφορηθεί ο Περιφερειάρχης και να δει πού βρίσκεται η πρώτη φάση των προμηθειών που αγγίζει το 1,7 εκατομμύρια ευρώ από διάφορο τέτοιο εξοπλισμό. Και υπάρχει και μια δεύτερη με 450.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και θα γίνει και εκείνη. Τα περισσότερα είναι στη φάση της δημοπράτησης. Είναι φυσικά εξοπλισμός που χρειάζονται διάφορες κλινικές. Ένα θέμα το οποίο επίσης τέθηκε ήταν το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει μείνει πίσω σχετικά με χρηματοδότηση από τα κεντρικά ταμεία. Και αυτό το πράγμα το παραδέχτηκε και ο διοικητής αλλά και ο Περιφερειάρχης και είπε ότι είναι καιρό σιγά σιγά όλα αυτά που μας λείπουν να τα αποκτήσουμε. Να πω ότι μεταξύ άλλων το θέμα το οποίο τέθηκε είναι και ο γραμμικός επιταχυντής, το ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα που είναι βασικό να το έχουμε. Φυσικά. Για τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν καρκίνο και να μην πηγαίνουν σε άλλες περιοχές ή να πληρώνουν τους ιδιώτες. Mm-hmm. Τέθηκε επίσης το θέμα του συστήματος ψήξης θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να αντικατασταθεί, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα. Εδώ χρειάζεται και βοήθεια από την πολιτεία. Όπως επίσης και άλλα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται το νοσοκομείο και γίνεται προσπάθεια άλλα από την περιφέρεια, άλλα από ευρωπαϊκά προγράμματα να μπορέσουν τέλος πάντων να τα προμηθευτούν, όπως και η αλλαγή κρεβατιών ή διαφόρων άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται οι νοσηλευτές.
1: Μάλιστα. Ελένη, αυτά πολύ σημαντικά θέματα, πάρα πολύ σημαντικά. Σε ευχαριστούμε θερμά. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Και πάμε στα Χανιά της Κρήτης για να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, καθώς εκεί έχουμε αρκετά καλά νέα από τις αφίξεις αλλά και την επιβατική κίνηση από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων.
6: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και μάλιστα σε μια περίοδο που πολλοί πίστευαν ότι ο πόλεμος, το σκηνικό του πολέμου θα διαμορφώσει μια αρνητική εικόνα. Η εικόνα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνει ότι τα Χανιά έχουν μια πολύ μεγάλη δυναμική προορισμού στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου με τις εταιρείες κρουαζιέρας. Πραγματικά να ενισχύουν την παρουσία τους και να διατηρούν υψηλά τον αριθμό των αφίξεων εδώ στα Χανιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που είχαμε για το πρώτο τετράμινο, δηλαδή από Γενάρη έως και τέλος του Απριλίου, ναι, στη Σούδα καταγράφηκαν 26 αφίξεις με συνολικά 36 κρουαζιερόπλοιων, με συνολικά 36.576 επιβάτες, ενώ είχαμε και μία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων με 128 επιβάτες. Αντίστοιχα, να πούμε ότι το 2025 στο αντίστοιχο χρονικό σημείο είχαμε 17 αφίξεις, δηλαδή 9 λιγότερες, με 32.330 επιβάτες στη Σούδα και καμία άφιξη στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα είχαμε τρεις αφίξεις, συγγνώμη, ναι, ναι, κρουαζιερόπλοιων, στις οποίες είχαμε 5.750 επιβάτες, μόνο για σήμερα δηλαδή αυτό. Όπως καταλαβαίνει κανείς, προμηνύεται ένα πολύ θερμό, σε θετικό βαθμό φυσικά, έτσι, καλοκαίρι των αφίξεων και πάρα πολλούς χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας να έρχονται στα Χανιά.
1: Πολύ
6: για το
1: καλά. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά η τουριστική σεζόν στην Κρήτη και στα Χανιά συγκεκριμένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ και Κερκυράς. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Ακριβώς, ένα σκάφος μικρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ντρόν. Ίσως αυτά έχουν μια ειδική ονομασία στρατιωτική, είναι τα αυτόνομα θαλάσσια σκάφη τα οποία ουσιαστικά τηλεχειρίζονται και χρησιμοποιούν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε στην παραλία Κυρά στην Λευκάδα, μεταφέρθηκε στη Βασιλική, όπου εκεί ειδικοί υπερτεχνουργοί από τον ελληνικό στρατό ουσιαστικά το ασφάλισαν, εξυντετέρωσαν τα όσα κριτικά υπήρχαν μέσα. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν, εικάζεται ότι αυτό πιθανόν να είναι ένα από τα σκάφη τα οποία έχει τοποθετήσει η Ουκρανία σε αρκετά σημεία στην Αδριατική, τη Μεσόγειο, την Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπολύει κυρίως κατά πλοίων ρωσικών συμφερόντων. Για το συγκεκριμένο, πηγές αναφέρουν πως δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής,
0: γιατί δεν ήταν ενεργοποιημένα.
1: Η ενεργοποίησή του γίνεται με τηλεχειρισμό. Φαινόταν μάλιστα από τα πλάνα τα οποία τράβηξαν ψαράδες περιοχής που βρήκαν και το πλάνο, που βρήκαν και το σκάφος, ότι υπήρχαν πάνω κάμερες τηλεχειριζόμενες από αυτές που γυρίζουν και μπορεί να δει κανείς ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Σε κάθε περίπτωση τώρα το σκάφος έχει μεταφερθεί με ασφάλεια στον αστακό, προκειμένου να υπάρξει μια περαιτέρω εξεργασία από τους ειδικούς του ελληνικού.
0: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς εκεί έχουμε παρεμβάσει 775.000 ευρώ περίπου στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μιλάμε για το ειδικό πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, όπου εντάσσεται η Αρκαδία, και μάλιστα 4 σημαντικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την ενίσχυση υποδομών που έχουν να κάνουν με αμαία, έρευνα, καινοτομία και πρωτογενή τομέα. Όπως είπες, το ποσό και η δημόσια δαπάνη είναι γύρω στις 775.000 ευρώ, 774 για την ακρίβεια, με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εξασφαλίζονται πόροι για την εκπόνηση προμελετών σε 4 σημαντικά έργα σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη. Πιο συγκεκριμένα τα έργα αφορούν την ανέγερση κτηριακής υποδομής για κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στην Μεγαλόπολη, δημιουργία αγκολόγης σέντερ στον κόμβο βιοοικονομίας 360 βαθμών στη Μεγαλόπολη και αυτό, δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού αγροτεχνολογικού συγκροτήματος γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από την απογλυγνητοποίηση Μεγαλόπολη, και την κατασκευή κεντρικού διοικητηρίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κάτι που θα γίνει στην Τρίπολη.
0: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε σε ένα πολύ όμορφο θέμα και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε την αναπαράσταση στο χειρό Ρούπελ, αλλά είναι για μαθητές, γιατί για όλους εμάς τους υπόλοιπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι την Κυριακή, 10 του μηνός. Σήμερα όμως είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να το απολαύσουν. Ορίστε.
3: Ακριβώς. Περισσότεροι από 3.000 μαθητές από όλη την Ελλάδα, είχαμε περίπου 50 σχολεία από μέχρι και την ΚΟ βρέθηκαν σήμερα εδώ. Ουσιαστικά είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αυτή η παράσταση, ουσιαστικά αυτό το αναβιωτικό δρόμενο που είναι το κορυφαίο στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν οι μαθητές είδαν την αναβίωση του Ρούπελ με την περιγραφή της γλαφυρής φωνής του Αλέξη Κοστάλα, με αναβιωτές οι οποίοι φορούσαν ρούχα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και όπλα και βέβαια οχήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια αναβίωση που μας συγκίνησε, ήταν μια αναβίωση που τη χάρηκαν οι μαθητές, αναβιωτές από την Ελλάδα, από την Τσεχία, από τη Ρουμανία, συμμετείχαν σε αυτό το δρόμενο, που βέβαια κάθε φορά περισσότερο να δείξει. Το παρακολουθήσαμε με αεροπλάνα, τα οποία έκαναν τα Στούκας, μια αναπαράσταση της μάχης, του Ρούπελ, όπου για τέσσερις μέρες προσπαθούσαν οι Γερμανοί να καταλάβουν. Δεν το κατάφεραν, γιατί όπως είπε και ο αντισταγματάρχης διοικητής του Ρούπελ Δουράτσος, το οχυρό δεν καταλαμβάνεται, παραδίδεται. Παραδόθηκαν, γιατί είχε γίνει στην
0: Έτσι ακριβώς. Και έχει μείνει αυτό ούτως ή άλλως, αυτό που είπες.
3: Ακριβώς. Δεν καταλαμβάνεται και δεν καταλήθηκε ποτέ να πούμε
0: έτσι,
3: αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Κυριακή όμως 10 Μαΐου, αυτό το κορυφαίο αναβιωτικό δρόμενο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν όσοι θέλουν. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε τώρα και φεύγουμε και πάμε στην Λέσβο και να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι, απευθείας αεροπορική σύνδεση Βιέννης Μυτιλίνης.
4: Από τις 15 Ιουνίου ξεκινά αυτή η νέα γραμμή. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από τις προσπάθειες της υπηρεσίας ΕΟΤΑΣ 3 στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για ένταξη στα προγράμματα των αεροπορικών εταιριών και των νέων και λιγότερο γνωστών σε διαφορετικές αγορές ελληνικών προορισμών. Με αφορμή την ένωση των νέων δρομολογίων που θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου, η συγκεκριμένη υπηρεσία το ΕΟΤ διοργάνωσε από τις 26 έως 30 Απριλίου ένα δημοσιογραφικό ταξίδι στη Λέσβο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Αεροπορική Εταιρεία, καθώς και τους τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες του τουρισμού. Σε αυτό συμμετείχαν πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά και οι προϊσταμένοι του ΕΟΤ Αυστρίας, η κυρία Σταυρούλα Σκαλτσή, καθώς επίσης και άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της Λέσβου, αλλά και να περιηγηθούν στον υδροβιότοπο Καλονής που προσελκύει ορνιθολόγους από όλο τον κόσμο και να ενημερωθούν για το πρόγραμμα Natura 2000, καθώς επίσης και να επισκεφτούν
0: πολύ
4: το
0: σημαντικό
4: δίκτυο γεωπάρκων της UNESCO και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
0: Πάρα πολύ σημαντική αεροπορική σύνδεση για την τοπική ανάπτυξη του νησιού. Σε ευχαριστούμε θερμά. Είπαμε νωρίτερα για τα έργα που γίνονται στους Δήμους Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Πάμε τώρα στα Γιάννενα, γιατί και εκεί έχουμε πράσινο φως για το νέο αθλητικό κέντρο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλησπέρα σας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθριμάνη, εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 2026 μέχρι το 2030 το νέο βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Ιωαννίνων. Ένα έργο που θα έχει διεθνείς προδιαγραφές με προϋπολογισμό που να φτάνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την Ήπειρο και μπαίνει πλέον σε τροχιά αλληλοποίησης. Γιατί μετά την επίσημη ένταξη της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πανηπειρωτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Ιωαννίνων» στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ναι, ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για τη δημιουργία αυτού του σύγχρονου βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου στα Ιωάννινα.
0: Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι μια επένδυση 29 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως, ένα πολύ σημαντικό έργο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, γιατί εκεί είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα γιοταχή με άλογο. Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Σάμο. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα πιο έτσι σπάνια ατυχήματα που θα μπορούσε να έχει κανένας, αλλά είναι και πιο σπάνια θα έλεγα η εξέλιξη αυτού του τροχαίου,
0: ναι.
1: Διότι φαίνεται ότι ο οδηγός εγκατέλειψε μετά από αυτήν την σύγκρουση
0: ο οδηγός του αυτοκινήτου
1: διάχρονο, ναι, που είχε χτυπηθεί, και καταλαβαίνετε ότι μετά μόνο μέσα από τα social media κατάφεραν να αναδείξουν το γεγονός, αλλά και να βρουν τον άνθρωπο ο οποίος, τον 50χρονο, ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό έγινε στον δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου Ιραίου, εκεί που υπάρχουν κάποιες φάρμες που έχουν...
0: Ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά, Χάρη?
1: Όχι, δεν, ευτυχώς, η εξέλιξη δεν ήταν με τραγική κατάληξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: σημασία
1: πρέπει να
0: αναδείξουμε
1: για άλλη μια φορά την εγκατάλειψη.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Το δεύτερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό και στα ζώα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε και αυτά θέλουν τον σεβασμό τους αλλά και την προστασία τους.
0: Έχεις
1: όλα
0: δίκιο.
1: Αυτά λοιπόν αναδεικνύονται μέσα από αυτό το τροχαίο ατύχημα το οποίο έγινε στη συγκεκριμένη περιοχή, και νομίζω ότι μας δίνει και έτσι ένα δίδαγμα για το πώς πρέπει να κινούμαστε στο οδικό δίκτυο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα, όπου και έχουμε πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων. Αλέξανδρο Ζαούτσο από την ΕΡΤΑ Τρικάλων. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνεται στην πόλη μας. Μια εκδήλωση που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από φίλους του κλασικού αυτοκινήτου από ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, στο εμβληματικό χώρο του πάρκου του Μήλου Ματσόπουλου, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης των Τρικάλων, αφού αποτελεί ένα από τα πιο παλιά βιομηχανικά κτίρια. Να πούμε ότι με βάση τις ανακοινώσεις των διοργανωτών, τα μηνύματα συμμετοχής και στήριξης που καταφθάνουν είναι από πολλές περιοχές της Ελλάδος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Βέρεια, Πτολεμαΐδα, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Βόλος, Εύβοια, ναι, και Λαμία, μεταξύ αυτών των πόλεων. Πάνω από 60 αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Λοιπόν, και στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, μια ευκαιρία.
0: Και θα είναι πραγματικά, Αλέξανδρε.
2: Με την ιστορία της αυτοκίνησης αλλά και της γνωριμίας του κοινού με τον κόσμο των κλασικών οχημάτων.
0: Πολύ ωραία εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Μέχρι το τέλος του μήνα θα διαρκέσουν οι παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου στη Λάρισα με το έργο που έχει τίτλο «Το βάρος της πεταλούδας». Η Πέννη τον Πρίμινε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Βασισμένο στην ομώνυμη εξαιρετική νουβέλα του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα Έρι Ντε Λούκα, είναι η παράσταση αυτή που παρουσιάζει το Θεσσαλικό Θέατρο στην εναλλακτική του σκηνή, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Άκη Μιτσούλη. Μια παράσταση που έκανε πρεμιέρα χτες στο θέατρο Κώστας Τσιάνος της Λάρισας. Πρωταγωνιστές του έργου και αντιμέτωποι σε έναν άγωνο αγώνα και ένα σκληρό τοπίο, ένας άνθρωπος και ένα ζώο. Ο μοναχικός κυνηγός και ο γυραιός βασιλιάς των Αγριόγειδων βαδίζουν προς μια αναπόφευκτη συνάντηση ή και σύγκρουση. Δύο πλάσματα στο τέλος της διαδρομής τους, δύο υπάρξεις που κουβαλούν το βάρος της εμπειρίας, της μνήμης, της επιβίωσης. Η αναμέτρηση του γήινου με το μεταφυσικό είναι αναπόφευκτη. Είναι η στιγμή όπου ο άνθρωπος και το ζώο, το ένστικτο και η σκέψη, η φύση και ο πολιτισμός ισορροπούν σε μια τελετουργική αναμέτρηση με αυτό που τα υπερβαίνει. Η πεταλούδα στέκεται ανάμεσα και γίνεται σύμβολο, γίνεται το ελάχιστο βάρος που μπορεί να ανατρέψει το μέγιστο. Μέσα από την ποιητική λιτότητα της σκηνοθετικής γραμμής αναδεικνύεται ένας σπουδαίος σύγχρονος συγγραφέας που ανήκει στη διεθνή πνευματική παράδοση της Ιταλίας, ενώ ταυτόχρονα φωτίζεται η διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Απόψε λοιπόν στις 9 και ως το τέλος Μαΐου, από 5η έως και Κυριακή, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 13 και 15 ευρώ και μειωμένο στα 10. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
0: Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στα βόρεια περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βροχοπτώσεις, και το μεσημέρι αλλά και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στον κόσμο είναι δύο.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
7: Wow!
6: Ονειρεύεσαι?
7: Όχι!
6: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
7: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
8: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Με τον Ζαν Λελούπ, αυτόν τον καλλιτέχνη από το Κεμπέκ του Καναδά και τη μεγάλη του επιτυχία I Lost My Baby από το 1996 και το άλμπουμ Le Dom, και παρότι η στίχη είναι στα αγγλικά, το κομμάτι αποτελεί σταθμό της γαλλόφωνης εναλλακτικής σκηνής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και πάμε να συνεχίσουμε με τον Ζόρζι Μπεν, τον άνθρωπο δηλαδή που ένωσε τη σάμπα με το ροκ από το 1974 και από το ιστορικό άλμπουμ Ταμπού Αντε Εσμεράλντα, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία άλμπουμ στην ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής. Μάλιστα συχνά κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων άλμπουμ όλων των εποχών στη Βραζιλία, και επίσης το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο Ζόρζι Μπεν επέλεξε να τραγουδήσει στα αγγλικά. Brother. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

υπέροχο Ζόρζι Μπεν, Brother και 8 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σουπουλή στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άλλη μια ωραία ιδιαίτερη αντρική φωνή. Ο Βρετανός Τζον Άλεν έτσι θυμίζει τον Ροντ Στιούαρτ και τη φωνή του Πολ Γουέλλερ. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο στο εντυπωσιακό ντεμπούτο του 2009, Dead Man Suit. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτό είναι το Jolene βεβαίως σε μια καθηλωτική instrumental εκδοχή από τους Parlor Greens. Το country epos βεβαίως της Dolly Parton αποκτά νέα πνοή μέσα από το Hammond του Adam Scone, ενός μουσικού που θύτευσε δίπλα σε γίγαντες όπως ο Lou Donaldson μεταξύ άλλων πολλών. Μεσημεράκι Παρασκευής 8 Μαΐου, με αραιή συννεφιά σήμερα στην Αττική και 23 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία. Πάμε για 27 αριά από αύριο. Και εδώ η Σκοτσέζα Μπρουκ Κόμ τραγουδάει This Town.

0: Η Brooke Comp από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World, εξαιρετικό άλμπουμ. Αν σας αρέσει αυτός ο ήχος, This Town, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Cosmos, Cosmos Radio, έτσι ονομάζεται η παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και έρχεται το πολυεθνικό σύνολο των Μόνο Σουέζι, με τα μέλη του να προέρχονται από Μοζαμβίκη, Ζιμπάμπουε, Νορβηγία και Σουηδία. Γι' αυτό και προσφέρουν έτσι μια φρέσκια ματιά στη world μουσική, αφού καταφέρνουν και συνδυάζουν τέλεια την αφρικανική ενέργεια αλλά και την Scandinavian jazz. Έρχεται το Cosmos Classic με τίτλο Wasanda.
1: Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Ακούτε Κόσμο.

Η Coldplay μέσα από το άλμπουμ του Moon Music σε ένα πολυπολιτισμικό ύμνο, παύλα προσευχή για ειρήνη στον κόσμο, ένα κομμάτι που ένωσε την Little Sims και τον Burna Boy με την Eliana και την Tini. We Pray ο τίτλος του για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και να περάσουμε στη σπουδαία συλλογή Help της οργάνωσης War Child, μια προσπάθεια ενίσχυσης παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες μέσα από τη μουσική. Εδώ οι κορυφαίοι της βρετανικής Jazzy Ezra Collective συνεργάζονται με την Gritty Peng που βάζει έτσι τις dub reggae πινελιές της. Ακούμε το Helicopters. Μαρίλη Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Αυτός ήταν ο Vox Sambu, ένας καλλιτέχνης που κινείται ανάμεσα στην ποίηση και το hip-hop, με καταγωγή από την Αϊτή και έδρα τον Καναδά. Καταφέρνει σε αυτό το κομμάτι με τίτλο Voyage, που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, να ενώσει τις ρίζες της Καραϊβικής με την ορμή του Afrobeat, ξεδιπλώνοντας παράλληλα και το μοναδικό του ταλέντο να τραγουδάει σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Πάμε να συνεχίσουμε με Latin hip-hop και το κομμάτι Guajira από τους Yerba Buena, ένα πολυπολιτισμικό σχήμα με βάση τη Νέα Υόρκη και με κεντρικό πρόσωπο την κουβανή τραγουδίστρια Κούκου Διαμάντες, Γκουαχίρα. Ή αλλιώς, I love you too much.

Αγκουαγίρα, I love you too much. Και μιας και βρισκόμαστε σε Λατινέδαφος, να σας πω για το πάρτι μας, το μεγάλο ετήσιο πάρτι μας, Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage. Σας περιμένουμε όλους στο 5ο Κόσμος Jazz Party. Και έχουμε ετοιμάσει ένα εκρηκτικό live από την κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια, την Ροζάνα Μαϊλάν, με την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Θα απολαύσουμε τη δυναμική φωνή αλλά και τη σκηνική της παρουσία που είναι δύναμή της. Κόσμος Jazz Party, αυτό που δεν θα μοιάζει με κανένα άλλο, γιατί θα είναι και jazz, θα είναι και Latin και θα έχει πολύ πολύ χορό. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 θα βρίσκονται στα DEX, ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Ετοιμαστείτε λοιπόν κατάλληλα για χορό, 5ο Κόσμος Jazz Party, σας περιμένουμε όλους Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 και όπως πάντα με είσοδο ελεύθερη.

Και πάμε τώρα στο καλοκαίρι του 1991, όταν τα δίδυμα αδέλφια PM Dawn είχαν κυκλοφορήσει τη μεγάλη τους επιτυχία, το Set Adrift on Memory Bliss, με sample βεβαίως από το κομμάτι True, το Spandau Ballet.

Σουζάν από την πρόσφατη συνεργασία του Mark Ronson και της Rai εδώ στον Κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Funk Soul σκηνής, με την αξεπέραστη Marlena Shaw και από το άλμπουμ The Spice of Life του 1969, σε ένα κομμάτι που πέρα από κλασικό ραδιοφωνικό τραγούδι αποτελεί και θεμέλιο για την hip hop κουλτούρα, καθώς έχει δανείσει τον ήχο του σε δεκάδες samples από τον DJ Shadow μέχρι τους Gangstar. California Soul.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ αγαπημένο κομμάτι εδώ του κόσμου και της εκπομπής αυτής, το Only της Little Sims, από το τελευταίο της άλμπουμ το Lotus που κυκλοφόρησε το 2025. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 3 και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις και φυσικά διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όλες οι εκπομπές υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα AirTeco. Και έρχεται ένα δυναμικό hard bop κομμάτι για τη συνέχεια, με μοντέρνες όμως funk soul επιρροές, από το βρετανικό κουιντέτο των Jazz Defenders με τίτλο Rolling on a High. Καλησπέρα και πάλι, Λουκία Σούπουλη στην παρέα μέχρι τις 4, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Τζαμαϊκανός τραγουδιστής ο Χωράς Άντι εδώ, χαρακτηριστική η φωνή του, συμπράττει με τον Βρετανό παραγωγό Ashley Biddle, αλλά και το Afro-Funk συγκρότημα των Καναδών Soul Jazz Orchestra που έχουν αναλάβει το remix σε ένα τραγούδι που παρατηρεί τον κόσμο γύρω του με τίτλο Watch We.
1: Κόσμος 93,5.

κόσμος. Κλασικά αυτό το τραγούδι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, το Freedom βεβαίως, τον Anthony Hamilton και Elijah Boyton από το 2012, ένα κομμάτι που γράφτηκε αποκλειστικά για το soundtrack της ταινίας Django Unchained και που μάλιστα ακούγεται σε μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της ταινίας. Συνέχεια με τον rapper Νιάκο, εδώ δανείζεται το intro των XX. Φτιάχνει το δικό του κομμάτι με τίτλο The Dawn.

Ακούσαμε τον κορυφαίο Ιταλό ράπερ, τον Ένση, και θρύλο του freestyle, γνωστός δηλαδή για την ικανότητά του να αυτοσχεδιάζει στίχους πάνω σε κάθε ρυθμό που ακούει. Και από την άλλη ήταν η φωνή της Soul από την Γκάνε, Γιακότο. Τους ακούσαμε στο κομμάτι VIP και με Arc Desolate, το project του Daniel Kandawatha, και το ωραίο έτσι ορχιστρικό Lumen Rain. Για το κλείσιμο του τρίτου ημίου, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο στενό του Ορμούζ, τα ξημερώματα και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει την απάντηση της Τεχεράνης μέχρι στιγμής στην αμερικανική πρόταση και ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαρμπαϊντος με την κατηγορία της διατάραξης των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Σιρήνες αντιεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε αρκετές πόλεις στις παράκτιες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ μετά από πυρά που προέρχονταν από το Λίβανο σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, ενώ το Μάρτιο ήταν στο 3,9%. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Άμυνας ορφανό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Για το θέμα θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε βαριά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Σε εξέλιξη υπόθεση ομοιρίας σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία.

αποκλεισμένο το κέντρο της πόλης από τις αρχές. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Με το ντουέτο των Caroel Club, ένα μουσικό σχήμα με έδρα τη Σουηδία που αποτελείται από την τραγουδίστρια Κάρο Λούνα και τον κιθαρίστα Ζουλιάν Βίζιλ. Η μουσική τους όμως συνδυάζει λατινοαμερικάνικες παραδόσεις έτσι με σύγχρονες επιρροές, αφού και οι δύο κατάγονται από την Ουρουγουάη. Τεντέχω ατράς, σε αφήνω πίσω δηλαδή, για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένη στον κόσμο 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Πάμε να συνεχίσουμε με ακόμα ένα ντουέτο από τη Νέα Υόρκη αυτή τη φορά και ρίζες στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ένα hip-hop και reggae cocktail είναι η Pacha Massive και το Take It Easy. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Φρέντι Μασάμπα, Καναδός καλλιτέχνης με καταγωγή από το Κονγκό. Ακούσαμε το κομμάτι Νκέμπο και παραμένουμε στην Αφρική να ακούσουμε την Νιγηριανή καλλιτέχνηδα και ακτιβίστρια την Νέκα, που οι Sunday Times την έχουν χαρακτηρίσει ως η φωνή της συνείδησης της Αφρικής. Στα τραγούδια της καταγγέλει τη διαφθορά στη Νιγηρία και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι συναντάμε βιβλικές αναφορές. Παραλληλίζει δηλαδή τα δεινά του Ιώβ με τους αγώνες του σύγχρονου ανθρώπου. Είναι η Νέκα και το Book of Job.

Écoute ή listen, το ίδιο είναι η Urban Species, μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βρετανικής acid jazz και hip hop σκηνής των 90s, βασισμένο στο κομμάτι You're Gonna Miss Your Candyman του Terry Callier. Και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να ευχηθώ να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και να τα πούμε με το καλό ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2 ακριβώς. Μείνετε εδώ στον κόσμο για τη συνέχεια, αλλά και για όλο το Σαββατοκύριακο. Απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγ φέρνουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόληση μόρ.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό, σύμφωνα με ρεπόρτερ του Fox News σε ανάρτησή του στο X. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνει το αριθμό των δικαιούχων. Τερματίστηκε η ομοιρία σε υποκατάστημα τράπεζα στην πόλη Ζίντσιχ, στο κρατήδιο Ρινανίας Παλατινάτου στη Δυτική Γερμανία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Τσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
1: Λουπουρτούνι.
0: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
4: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μορικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μορικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
5: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover. Ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, Alternative Pop, New Jazz και ο νέος Βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος Radio.gr.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική, full διάθεση, full χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το Τασνίμ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι ελπίζουμε να τη λάβουμε σήμερα. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν απαράδεκτο οποιοδήποτε ενδεχόμενο ελέγχου των στενών τορμούς από το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς αναφέρει σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Αμερικανικών πλοίων στο στενό Τορμούς από πριν από περίπου μία ώρα. Εκτινάχθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψων 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης. Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Στην Αττική μεταφέρεται από τη Λευκάδα το θαλάσσιο ντρόν που έφερε εκρηκτικά και το οποίο εντοπίστηκε στα νυχτά της Βασιλικής, ενώ εμπλέκονται και άλλες κρατικές υπηρεσίες, σύμφωνα με κύκλους του ΓΕΘΑ, το οποίο και αναλαμβάνει την τεχνική διερεύνηση. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thai's Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thai's Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Lion Sleeps Tonight. Και οι fans των Friends θα θυμούνται και το επεισόδιο με τον Ross που τραγουδούσαν στο ζωολογικό κήπο και ψάχναν το μαϊμουδάκι του πιθηκάκι. Τι ήταν αυτό το φοβερό πλασματάκι που είχε ο Ross. Και το τραγούδισαν αυτό το τραγούδι. Και όχι μόνο. Νότια Αφρική, έτσι ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Είναι Παρασκευή, 8 Μαΐου. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη γιορτή της μητέρας. Την Κυριακή ο Μπάμπης Δούκαρος να φροντίζει τον ήχο μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα events θα γίνει αύριο. Παίζουν ζωντανά οι Μετάλλικα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Και εμείς μένουμε στη Νότια Αφρική, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον Πολ Σάιμον. Ορίστε, με τη Lady Smith Black Mambazo κομπανία, μέσα από το Graceland που ο Πολ Σάιμον έχει πει ότι είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει. Και μπορεί να είναι. Είναι εξαιρετικό άλμπουμ. Graceland και Diamonds on the Soles of Her Shoes.

έγραφε πολλά δίπλα στους native μουσικούς στη Νότια Αμερική, στη Νότια Αφρική, ο Paul Simon. Είναι η αγαπημένη του δουλειά, του Graceland. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το 86 κυκλοφόρησε. Και ένα ταξίδι που... ένα ταξίδι ζωής. Αυτό ήταν το ταξίδι ζωής του Paul Simon. 2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application, με ένα κλικ για σένα. Εκεί τα βρίσκεις όλα, τα ακούς όλα και στο χρόνο που βολεύει εσένα. Facebook, Instagram, social media και Viber φυσικά. Με ευκολία εκεί τα μηνύματα, έτσι τα διαβάζουμε εδώ. Υπάρχει ένα ολόκληρο παρεάκι στο Viber.

Ρίνα Μαρία Φρουές εδώ στον κόσμο. Ο Μπάμπης Δούκαρος μου λέει ότι άκουγε το soundcheck των Metallica από τα Αναπατήσια, είπες. Από τα Αναπατήσια, στο μεταξύ υπάρχουν πολλά σπίτια εκεί κοντά στο ΟΑΚΑ που φαίνονται όλα από τον μπαλκόνι. Και θα είναι η κατάσταση λίγο, θα ράξουν στα μπαλκόνια άνθρωποι ακόμη που μπορεί να μην τους αρέσει Metallica σίγουρα, γιατί αν τους αρέσουν Metallica δεν σου φτάνει το μπαλκόνι. Πρέπει να βρεις 6 εισιτήρια για να είσαι μέσα. Τώρα πλέον για τον Μπάμπη Δούκαρο, ο οποίος είναι ίδιος με τον Colin Firth, ειδικά στο σύριαλ που θα δείτε τώρα, το Staircase, άμα το δείτε. Σαν να βλέπεις τον Μπάμπη Δούκαρο. Και πολύ καλή σειρά, πολύ καλή σειρά με την Toni Collette. Toni Collette και Colin Firth. Και αληθινό story. Υπάρχει και το ντοκιμένταρι, το ντοκιμαντέρ του που είναι στο Netflix και αυτό.

Music.gr λοιπόν, εκεί ακούς διαδικτυακά, εκεί μαθαίνεις όλες τις πληροφορίες, εκεί ακούς εκπομπές που έχασες το χρόνο που θέλεις εσύ και έτσι δεν χάνεις τίποτα. Και τα mix sets που ακούμε κάθε Σάββατο, τα βράδια, τα μεσάνυχτα, DJs και παραγωγή με μουσικές του κόσμου, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη αυτό το Σάββατο. Lovely Day, είχε τη συννεφιά του και τις ψυχάλες του σήμερα, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Bill Withers.

Lovely Day από τον Bill Withers. Επέτειος γέννησης του Robert Johnson, ένας μύθος, ένας θρύλος, μία προσωπικότητα απίστευτο. Κανείς πιστεύει αυτό το αερικό ότι δεν πέρασε ποτέ από αυτό τον πλανήτη. Ένας από τους μεγαλύτερους blues κιθαρίστες, ο πρώτος rock star όλων των εποχών και ο πρώτος που ξεκίνησε το Club των 27. Ο Clapton τον αποκάλυψε τον πιο σημαντικό μπλουζίστα που έζησε ποτέ. Dylan, Keith Richards, όλος ο πλανήτης που είχε πιάσει κιθάρα στα χέρια του, ήξερε πόσο σημαντικός ήταν ο Robert Johnson για τη μουσική. Έφυγε στα 27 του τον Αύγουστο του 38, γεννήθηκε το 1911, στις 8 Μαΐου γεννήθηκε στο Χέιζελχαρστ της πολιτείας του Μισισιπή και πέρασε μια δύσκολη παιδική ηλικία. Τρεις άντρες διεκδικούσαν τον ρόλο του πατέρα όταν ήταν μόνο 7 ετών. Λίγα γνωστά για τον πατέρα του, για την οικογένειά του. Με τη μητέρα του έζησε σε διάφορες φυτείες στην περιοχή του Δέλτα του Μισισιπή πριν εγκατασταθεί στο Μέμφις του Τενεσί, και έπαιζε μουσική από μικρός. Σε κάποια φάση υπάρχει και αυτός ο θρύλος της συμφωνίας που έκανε με τον διάβολο, ότι έφυγε ξαφνικά, απουσίαζε μια περίοδο και όταν γύρισε πίσω έπαιζε καταπληκτικά κιθάρα, έπαιζε απίστευτα και έλεγαν όλοι δεν γίνεται κάποιος ξαφνικά εξαφανίστηκε και γύρισε και παίζει έτσι. Και σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τη διάρκεια εκείνης περίοδου ο Τζόνσον έκανε μια συμφωνία με τον διάβολο σε ένα σταυροδρόμι. Γι' αυτό υπάρχει και η ταινία το Crossroads με τον Ραλφ Μάτσιο και τον Steve Vai για τον Robert Johnson, αυτή η ταινία. Και γύρισε αποκτώντας το θαυμαστό ταλέντο του ως κιθαρίστα και τραγουδοποιός, με αντάλλαγμα ή ότι για ακόμη 8 χρόνια ζωής και ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο. Αυτό λέει η ιστορία και γι' αυτό το λόγο το έλεγαν σαν αλήθεια αυτό το μεταξύ άνθρωποι εκεί, ότι όντως έγινε αυτό, γιατί δεν πίστευαν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν εκείνη την εποχή, ας πούμε το 20, ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να παίζει έτσι κιθάρα όπως έπαιζε ο Robert Johnson. Αλήθεια είναι αυτό, σε κάνει να θες να το πιστέψεις δηλαδή όταν ακούς τον Robert Johnson. Και ήταν, ταξίδευε πολύ παίζοντας και σε πάρτι, σε παράνομα μπαρ, σε εγκαταστάσεις ξυλοκόπων και στο δρόμο. Το 36 και το 37 ευτυχώς έκανε μια σειρά ηχογραφήσεων, οπότε υπάρχει ηχογράφηση του Robert Johnson, αυτό είναι το φοβερό. Και έφυγε στις 16 Αυγούστου 38 στα 27 του, το Club των 27, φυσικά είναι μέσα και πρώτος ο Robert Johnson και ο πρώτος ροκ στο φοβερό. Και έφυγε στις 16 Αυγούστου 38 στα 27 του, το Club των 27, φυσικά είναι μέσα και πρώτος ο Robert Johnson.

0: ανακοίνωση σε τίτλους.
1: Η Τεχεράνη ακόμα σταθμίζει την απάντησή της στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ. Την ελπίδα ότι θα την έχουν απόψε στα χέρια τους εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 άδεια δεξαμενόπλια με ιρανική σημαία, τα οποία σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Εκτινάχθηκε στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή. Συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, στα 300 ευρώ η ενίσχυση των συνταξιούχων, αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων. Να γνωρίζετε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε με κάθε τρόπο να επιτελείτε και να συνεχίζετε το θεάρεστο έργο σας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν όλες οι επαφές μου ευλογημένες και επιτυχημένες, διότι έγιναν μέσα σε κλίμα αμοιβαίας αγάπης και εκτιμήσεως, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν τη διερεύνηση του μη επανδρωμένου σκάφους που βρέθηκε από ψαράδες στο ακροτήριο Λευκάτας στην Λευκάδα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση τον Οκτώβριο της Ryanair από την βάση της στην Θεσσαλονίκη. Μειώνει την χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026, ενώ αναστέλει και τη λειτουργία της σε Χανιά και Ηράκλειο κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Καιρός, παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές, στην Αττική η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 23. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.
2: Cosmos Radio.gr.

Let's face the music and dance. Anita O'Day που έλεγε, είχε πει η Anita O'Day ότι από μια εγχείρηση που είχε κάνει είχε γίνει ένα λάθος και έτσι δεν μπορούσε να κάνει βιμπράτο και να κρατά μεγάλες φράσεις στα τραγούδια, και ότι αυτό την ανάγκασε να αναπτύξει αυτό το ύφος με τις πιο κοφτές νότες και τη ρυθμική ενέργεια που έχει, το ρυθμικό phrasing που έχει η Anita O'Day. Έτσι έλεγε, δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό report βέβαια να το επιβεβαιώνει. Στο λόγο της όμως μένουμε. Κόσμος 93,6 το ραδιόφωνά σας, 7 παρα 25 είναι. Απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Δροσιά έχουμε σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτουλα σε ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο, στις μουσικές με Jeff Goldblum και Melody Gardot. Μίστη.

Μίστη από το καινούριο άλμπουμ Jeff Goldblum μαζί με την Melody Gardot στο Μίστη στο 2026. Μάιος, τι φέρνει ο Μάιος? Αν θυμάστε, το μεγάλο Cosmos Jazz Party. Το πέμπτο Cosmos Jazz Party έχει Latin χρώμα φέτος, με Κούβα, με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, τους παραγωγούς του κόσμου σε μια μουσική βραδιά φοβερή. Ο κόσμος γιορτάζει λοιπόν τα 25 του χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival 2026, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τις δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και Παρασκευή 29, σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival που ήρθε. Και 30 Μαΐου κλείνεται και την ημερομηνία αυτή για τον Gazarte Roof Stage. Δροσερά, δροσερά όπως πάντα. Στον Gazarte περνάμε όμορφα. Θα μαζευτούμε για ένα απίστευτο live από τη Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή όρκεστρά της. Δυναμική φωνή, σκηνική παρουσία της κουβανής τραγουδίστριας. Η παραγωγή του κόσμου ήταν εκεί με μουσικές. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι πόρτες ανοίγουν στις 9 το βράδυ. Να ακούσουμε Ροζάνα Μαϊλάν και του Μιράδα. Θα την απολαύσουμε live στη σκηνή με 11 άτομα. 30 Μαΐου κλείνεις την ημερομηνία, δεν καλονίζεις τίποτε άλλο. Γιατί θα χορέψουμε Latin.

0: Μασέτε, Ojos de Brujo. Ojos de Brujo στη Βαρκελόνη βρεθήκαμε μουσικά και σε Μπακάμπος έρχεται με νέο σίγγλ που κυκλοφόρησε σήμερα. Summer Rain, Φίδα και Σέμπα Κάμπος. Μόλις βγήκε το σίγγλ αυτό.
1: Superficiales este mundo mi amor.

Οι άνθρωποι βαριούνται είναι πιο δημιουργικοί. Αυτό έδειξε μια έρευνα το 2014 και όχι μόνο το 2014, υπάρχει και σε ντοκιμαντέρ του BBC αυτό. Είναι γεγονός, φέρνει δημιουργικότητα η βαρεμάρα. Η πλήξη ενεργοποιεί το default mode network του εγκεφάλου, την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργικότητα και την ονειροπόληση. Δεν είναι χάσιμο χρόνο, είναι καύσιμο. Για να σκεφτεί κάποιος κάτι, να φανταστεί και να το κάνει. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κάθονται τα παιδιά σε οθόνη συνέχεια. Πρέπει να βαριούνται για να μπορούν να ονειροπολούν, να φαντάζονται και να δημιουργούν.

0: Fairy Tale, ο τίτλος του άλμπουμ, Kelly Bush, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, και το Night Owl, πολύ ωραίος ήχος. Τα παιδιά, ναι, που μεγαλούν με κατοικίδια έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση, είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ψηλότερη ενσυναίσθηση γιατί μέσα από έρευνες έχουν δει ότι η φροντίδα του ζώου στην παιδική ηλικία αναπτύσσει την ικανότητα να διαβάζει τα συναισθήματα των άλλων και τις ανάγκες του. Και έτσι μαθαίνεις να επικοινωνείς και χωρίς λόγια και να φροντίζεις και άλλη μία ψυχή εκτός από τη δική σου. Σημαντικό, σημαντικό πολύ αυτό. Και για τους γονείς που δεν θέλουν να υπάρχουν ζωάκια τριγύρω, κατοικίδια, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τίποτα! Τίποτα!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Hello, hello, hello.
8: Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
10: This is a skeleton from outer space having a party.
8: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
8: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
9: The Family Tapes.
11: Have a good time.
8: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
12: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λωρίδα, Γκίσμο Βαρύγιας για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6. Μαρίλια Γεροντίδη απέναντί μου βρίσκεται στη φροντίδα του ήχου. Ένα road trip μουσικό παρέα στη δεύτερη μας ώρα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με την θερμοκρασία να ανεβαίνει. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Θα παίξουν Μετάλλικα, είναι ένα πολύ μεγάλο event μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια τεράστια συναυλία στο ΆΚΑ που ήδη το soundcheck ακούγεται σε όλες τις γύρω περιοχές που έχει βγει κόσμο στα μπαλκόνια και απ' έξω. Είναι γεγονός μουσικό μεγάλο όπως και να έχει. Και όλες οι συναυλίες που θα δούμε, που είναι καταπληκτικές, έρχονται πάρα πολύ καλά. Θα απολαύσουμε φοβερά ονόματα και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες, όπως και τη Μισελ Γκούρεβιτς που θα τη δούμε στο Κηποθέατρο Παπάγου, σε ένα φανταστικό μοναδικό σοου που θα δώσει η Beth Hart στο Θέατρο Λουκαβιτού 1 Ιουλίου. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος, σε ένα κυκλικό stage unplugged, ρομαντικό, πολύ αεράτο. Θα είναι σπουδαία βραδιά αυτή με την Beth Hart και φυσικά με τον Jose James, που είναι υπέροχο ζωντανά. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα ακούσουμε. Προσκλήσεις, διαγωνισμοί, μπορείτε να μπείτε στα social media του κόσμου για να κερδίσετε προσκλήσεις για διάφορα από αυτά που γίνονται. Vaya con Dios. Στις ωραίες του στιγμές το 1996, νομίζω όλες οι στιγμές ωραίες είναι τον Vaya con Dios. Την υπέροχη Danny Klein. Και υπάρχει και podcast του κόσμου στο Ερτέκο, να ακούστε τα πάντα που τα λέει. Τα λέει όλα η Danny Klein. Δεν ντρέπεται, δεν φοβάται.

Βάγια κοντίος. Βλέπω εδώ, διαβάζω τα μηνύματά σας και στο Viber στέλνετε μηνύματα. Έτσι, Κόσμος Radio ψάχνει στο Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ακούς διαδικτυακά μας από το rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί θα βρεις και τα podcast, τις εκπομπές, το χρόνο που θέλεις εσύ. Συναυλίες πολλές. Διαβάζω εδώ ότι έχετε πάρει εισιτήρια για Robert Plant, José James, Beth Hart. Πώς να πάρει κανείς, θα δούμε. Από Offspring, Bad Religion έρχονται, οι Cure έρχονται, Florence, πάρα πολλά ονόματα. Εμείς να ακούσουμε και το José James. 7 Ιουλίου θα παίξει στο Θέατρο Λυκαβητού. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει το Just the Two of Us. Και είναι πολύ καλό στο live. Είναι καλύτερη για στούντιο. Και άλλοι πάλι που είναι πιο καλή live από το στούντιο. Ο José James είναι καλύτερο στο live από το στούντιο.

Just the Two of Us, το 2018 αυτή η εκτέλεση από το άλμπουμ Lean On Me, αφιέρωμα στον Bill Withers από το Jose James. Να πούμε αλήθειες εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν προσθέτει κάτι αυτή η εκτέλεση. Όμορφη είναι γιατί είναι φοβερός ο Jose James, αλλά το groove αυτό που τόσο αβίαστα δημιουργούσε ο Bill Withers και ο Grover Washington στην σοκαριστική εκτέλεση που έκαναν στη δική τους ερμηνεία την original, είναι, δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και στο σαξόν και έτσι όπως παίζει ο Grover Washington και στο groove που έχει ο Bill Withers που είναι τόσο αβίαστο. Είναι συγκλονιστικό όταν έρχεσαι σε επαφή με αυτό το ταλέντο, ας πούμε, τόσο αβίαστα κανείς να δημιουργεί όλο αυτό το phrasing, το groove που κάνει ο Bill Withers. Δεν προσθέτει κάτι ιδιαίτερο αυτή του Jose James εκτέλεση, είναι ευχάριστη γι' αυτό. Αξίζει να τον δει κανείς στο live, γιατί κάτι γίνεται με το στούντιο και δεν είναι τόσο καλός στο στούντιο όσο είναι live ο Jose James. Πριν αποκάλυψη να τον δει ζωντανά. Θα τον δούμε 7 Ιουλίου. Το είπαμε, ναι, είναι skill και αυτό. Είσαι στο στούντιο ή είσαι στη σκηνή. Κάποιοι είναι και στα δύο. Κάποιοι άλλοι δεν το έχουν με τη σκηνή καθόλου. Καλύτερα να ηχογραφούν στο στούντιο.

Colors από τους Black Pumas. Η Charlie XCX, αυτό το κορίτσι που ήταν και στα βραβεία Grammy και γίνεται ένας ντόρος γενικά τον τελευταίο καιρό, είναι από αυτές πάλι τις ατάκες που ακούμε, τις φοβερές. Βγήκε και είπε ότι πέθανε η πίστα, η δίσκο, ο χορός πέθανε, λέει Charlie XCX, που είναι στη μουσική πόσο, 3 χρόνια. Θα γυρίσουν όλα στο rock, λέει, γι' αυτό έγραψε rock τραγούδι, γιατί αυτό τώρα είναι το μέλλον, αφού πέθανε η πίστα και κανείς δεν χορεύει, δίσκο δεν υπάρχει, έχει πεθάνει, λέει. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο πήρε τις χειρότερες κριτικές που έχει πάρει ποτέ τραγούδι. Γι' αυτό και δεν θα τα ακούσουμε. Δηλαδή το άκουσα, μήπως το ακούω. Να το ακούσουμε παρέα. Να το σχολιάσουμε. Αλλά δεν ακούγεται. Είναι και κακή μίξη πολύ. Είναι φοβερά κακή παραγωγή. Και έτσι όλο μέσα σε μια παραμόρφωση χωρίς λόγο. Μουσική δεν έχει για κανένα λόγο. Υπάρχει μια παραμόρφωση, κάποιες παύσεις και η Charlie XCX. Και πήρε και τις χειρότερες κριτικές που υπάρχουν ever. Αλλά το καλοκαίρι, μήπως να φωνάξει ο Bruno Mars και ο Weekend την Charlie XCX, να δει τι σημαίνει πίστα και αν η χορευτική μουσική πέθανε ή όχι το 2026 στην τεράστια περιοδία The Romantic. Bruno Mars σε όλη την Ευρώπη και Weekend sold out, οι συναυλίες τους στις μισές πόλεις και υπερθέαμα.

Just Might με τον Bruno Mars να βγαίνει σε περιοδία. Δηλώσεις περίεργες αυτές που λέει η Charlie XCX. Πάει σκέφτεται κανείς ότι μπορεί κάποιος να είπε ότι λοιπόν θα κάνουμε το Rock High. Πείτε στην Charlie XCX να πει τις ατάκες, κάπως έτσι πάνε αυτά μερικές φορές. Αλλά οι δηλώσεις είναι ύποπτες, ας πούμε. Να, όπως η δήλωση που ακολουθεί, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που έχει ένα ενδιαφέρον το πόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ λέει τόσα πράγματα για τη σχέση του και στην πρώτη ευκαιρία να πει πόσο καλός άνθρωπος είναι η Πενέλοπη Κρούζ και τόσα χρόνια δεν έχει ίχνος κακίας και τι σημαντικό να σέβεσαι, να υποστηρίζεις το σύντροφό του. Μεταξύ, μια φορά σε κάτι βραβείο τον κοιτούσε και λίγο περίεργα από το κοινό. Ήταν λίγο, γυάλιζε το μάτι της. Οπότε είναι λίγο, σε βάζει και να σκέφτες ότι γιατί τόσο πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ, γιατί πρέπει κάποιος έχει τόση μεγάλη ανάγκη να πει δημόσια πράγματα που μπορείς να πεις πριβέ, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει όλος ο πλανήτης. Πόσο καλά είναι η σχέση σου, ο γάμος σου, τόσα χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η νέα British Invention είναι εδώ. Και αυτή τη φορά είναι γυναικεία υπόθεση. Αυτή την Κυριακή, το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα παρουσιάζει το Brit Girls Takeover, ένα δύο-ωρο αφιέρωμα στη νέα γενιά Βρετανίδων καλλιτεχνών που αλλάζουν τον ήχο της σύγχρονης pop μουσικής. Από την Ray και την Olivia Dean μέχρι την Charlie XCX και τις The Last Dinner Party, το Λονδίνο επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής. Soul, alternative pop, new jazz και ο νέος βρετανικός ήχος που κατακτά charts και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Αυτή την Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα, στο Κόσμος 93,6.
3: Κόσμος 93,6.

Έμπλαν, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παρασκευή βραδάκι, έρχεται αργή το βράδυ, οι μέρες μεγαλώνουν, το καλοκαίρι είναι κοντά, η θερμοκρασία ανεβαίνει. 8 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Και τι φέρνει ο Μάης, έχουμε πει. Το μεγάλο μεγάλο καλοκαιρινό Cosmos Jazz Party και φέτος φυσικά και καλύτερο γιατί είναι το πέμπτο και καλύτερο Jazz Party με Latin χρώμα με Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα και τους παραγωγούς του κόσμου. Είσοδος είναι ελεύθερη, οι πόρτες ανοίγουν στις 9 και ο κόσμος γιορτάζει σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή της σε δύο βραδιές, υπέροχες βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ, με ελληνικές μουσικές παρουσίες και Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival και όλα κλείνουν όμορφα και ωραία στο δροσερό μπαλκονάκι, ταράτσα θα το λες και μπαλκονάκι τεράστιο του Gazarte Roof Stage με είσοδος ελεύθερη 30 Μαΐου. Το σημειώνεις και δεν κανονίζεις τίποτε άλλο γιατί είναι το κόσμος Jazz Party με Latin διάθεση, με ορχήστρα 11 άτομα στη σκηνή, Ροζάνα Μαϊλάν από την Κούβα, παραγωγή του κόσμος, εκπλήξεις, ομορφιές και δροσιά με αεράκι φαντάζομαι και ελπίζω στο roof stage του Gazarte.

Στρακάσα από τη Μόλι Λαφέρτε, υπέροχη Μόλι Λαφέρτε από το Μέξικο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι λένε οι επιστήμονες. Αν σου αρέσουν τα θρίλερ και κοιμάσαι ήσυχα μετά από μια ταινία σαν πουλάκι, που κάποιοι λένε ότι είναι σημάδι ψυχοπάθειας, η επιστήμη διαφωνεί κάθετα. Δεν υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες. Το να βλέπεις horror movies δεν σε κάνει σκοτεινό τύπο. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό. Ο εγκέφαλος ξέρει ότι είναι παιχνίδι, ότι είσαι ασφαλής στον καναπέ σου και ο φόβος μετατρέπεται σε διασκέδαση. Η αδρεναλίνη, η περιέργεια. Επίσης, κάποιοι ερευνητές λένε ότι κάπως έτσι μαθαίνουν οι άνθρωποι να προστατεύονται. Όπως έλεγε μια κοπέλα στα αλήθεια. Και στη σειρά του Dirty John, ένα κορίτσι που της επιτέθηκε ένας τύπος, είχε δει, λέει, και τη βοήθησε το Walking Dead. Καλά, μίσω τι έχει αυτό. Οπότε δεν είναι ψυχοπάθεια. Κοινωνιοπάθεια δεν ξέρω αν είναι. Οι ψυχολόγοι για την ψυχοπάθεια λένε δεν είναι. Κοινωνιοπάθεια δεν διαβάζω εδώ. Μπορεί και να είναι. Δηλαδή, άμα βλέπεις τώρα τον Dead Bundy και τον Jeffrey Dahmer και μετά κοιμάσαι και βλέπεις το μικρό σπίτι στο λιβάδι, βλέπεις λιβάδια και θάλασσες στη Μύκονο, δεν ξέρω τώρα αν κανείς. Ψυχοπάθεια, εντάξει, όχι, αλλά λίγη κοινωνιοπάθεια ίσως. Άμα δεν, ειδικά με τον Τζέφρι Ντάμερ.

2046, το main theme της ταινίας Wong Kar-wai από τον Shigeru Miyazaki. Και αυτό το υπέροχο soundtrack με πάντα τις όμορφες μελωδίες του που ντύνουν τις εικόνες. Εμείς πάμε στο Buenos Aires, από τις ωραιότερες νέες ορχήστρες σχετικά. Ορχήστρα Romántica Milonguera και Hasta Siempre Amor.

Comfort Me, Melody Gardot. Κόσμος 93,6. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται με το Σαββατοκύριακο, τη θερμοκρασία καλοκαιρινή για τις επόμενες μέρες. Μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Φέρνει και όλα τα ωραία που θα γίνουν, γιατί θα συναντηθούμε σε πολλά σημεία της πόλης και με γεύσεις που θα δοκιμάσουμε ακούγοντας μουσικές, και το Jazz Festival που έρχεται. Θα απολαύσουμε φοβερά συγκροτήματα, φοβερούς καλλιτέχνες, και όλα αυτά ολοκληρώνονται με το μεγάλο Party Cosmos Jazz Party στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Θα τα πούμε όλα αυτά, φυσικά και τις μουσικές που θα ακούσουμε παρέα, συναυλίες που έρχονται. Άνοιξη δυνατή και καλοκαίρι 2026, ας ελπίσουμε να μην έχουμε καμιά άλλη καραντίνα από αυτό που διαβάζουμε. Ρέι και Αλ Γκριν για το τέλος. Φιλιά πολλά, εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με κολάρο με τα Μετάλλικα. Φιλιά πολλά. Και ο Θεός βοηθός. Και έχουμε και τόσες συναυλίες μέσα στο 26. Μην κλατάρουμε από τώρα, γιατί διαβάζω ότι έχετε εισιτήρια και θα πάτε.

0: ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
2: Τρελάνε μας.
3: Τρίποντο.
2: Μεχτάρα μου.
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Την Άιουεν, οι φωνές των Τουαρέγκ φέρουν το ρυθμό της ερήμου στην καρδιά της πόλης. Σάββατο 16 Μαΐου, στο Φλόιντ. Την Άριουαν, μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Το τραγούδι της ερήμου μας ταξιδεύει. Την Άριουαν, 16 Μαΐου στο Φλόιντ. Προπόνηση More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά έξω. Έχει πάρα πολύ κίνηση και έχει κίνηση σε όλη την Αθήνα και έχει κίνηση και στα βόρεια προάστια. Είμαστε όλοι καλά και αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε τις ωραιότερες μουσικές. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ανά Καρλαμάζα λοιπόν και Corazón Intomío από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω πάνε όλοι στο Ολυμπιακό στάδιο. Πρώτα απ' όλα γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός σε μία μισή ώρα, σε 9 και 4 μπάσκετ με τη Βαλένθια. Και εκεί που κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Καποδιστρίου για να ανέβουμε προς την ΕΡΤ, ακούω ένα και είναι το soundcheck από το Ολυμπιακό στάδιο. Με κλειστά τα τζάμια λοιπόν στο αυτοκίνητο πέρναγε από παντού ο ήχος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει αύριο. Αυτό έγινε βέβαια και το μεσημέρι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όσοι έχετε δει ή έχετε ζήσει συναυλία των Metallica, εγώ θυμάμαι το live το 99 στη Ριζούπολη, πώς ακουγότανε και τι έγινε πραγματικά. Κάτι ανάλογο προφανώς θα γίνει και αύριο. Ανοίγει λοιπόν το συναυλιακό καλοκαίρι. Μία χαρά είναι, δεν θα τα χαλάσει ο καιρός, γιατί αμαρτία για το Θεό είναι τώρα να πας σε ένα live και να βρέχει και δει μέσα στο Μάιο, αλλά και για το Μάιο οι συνθήκες είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Ναι, ακριβώς. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και όπου και αν βρίσκεστε. Μας ακούτε από το δεκτή της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Όπως ακριβώς και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε. Live, alive, on demand, 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, τα πάντα.

Από τον Delaware, αυτός είναι ο Jimmy Allen. Διασκευάζει τα κομμάτια των Rolling Stones. Το Μάρτιο του 23 κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό άλμπουμ με τίτλο Stone Cold Country. Μαζεύτηκαν όλοι οι καλλιτέχνες της country, όλοι, όποιος μπορείτε να φανταστείτε, έπαιξε σε αυτό το άλμπουμ και έπαιξε τα τραγούδια των Rolling Stones. Οι Stones έδωσαν απλόχερα τα δικαιώματα και όλοι ήταν λες και οι τόσα χρόνια περίμεναν να ηχογραφήσουν αυτό το άλμπουμ σε παραγωγή του Jay Joyce, του Marcus King. Τώρα καταλαβαίνετε. Και μπήκανε μέσα όλοι και ηχογράφησαν πραγματικά εξαιρετικά τις μελωδίες για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια της γέννησης της μεγαλύτερης rock and roll μπάντας, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, τους Rolling Stones. Έτσι κι αλλιώς οι Rolling Stones δεν βάζουν ηλικία ποτέ και δεν βάζουν σε αυτά που κάνουν εξάλλου και ο Jagger και ο Keith σε αυτή την ηλικία. Μακάρι να φτάσουμε καταρχήν και να είμαστε καλά, όχι να τρέχουμε 2-2,5 ώρες πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, έρχεται φίλες και φίλοι και το πάρτι του κόσμος. Έρχεται γιατί ο κόσμος φέτος, ξέρετε, γιορτάζει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια jazz festival στην Αθήνα. Σε συνεργασία λοιπόν με το Athens Jazz Festival, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα στην Τεχνόπολη. Είπαμε, κάθε φορά το συναυλιακό καλοκαίρι, για εμάς τουλάχιστον εδώ στο ραδιόφωνο, ανοίγει με το κόσμος, με το Jazz Festival. Δευτέρα λοιπόν, 25 Μαΐου, θα βρισκόμαστε 8 η ώρα ακριβώς, σταθερά όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, και θα μεταδώσουμε το πρόγραμμα και την ελληνική συμμετοχή όπως γίνεται πάντα, τα ελληνικά σχήματα με πολύ δυνατές ελληνικές μουσικές παρουσίες αυτή τη φορά, αλλά φέτος δύο φορές, και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και σε μια από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival, και έρχεται βέβαια και το πάρτι μας στο Gazard Roof Stage ακριβώς την επόμενη Σάββατο 30 Μαΐου, και πάνω στη σκηνή Ροζάνα Μαϊλάν με 11 μέλη ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα, όσοι την έχετε δει καταλαβαίνετε, και φυσικά θα παίξουμε μουσικές παραγωγή του κόσμος, φαντάζομαι μουσικές τέτοιες, γιατί τέτοια θέλει το πάρτι, ξέρετε τώρα. Ούτε καν Λάτιν. Λάτιν και βάλε. Ισπανόφωνα και βάλε. Κομμάτια που χαρακτηρίζουν όλους εμάς και πολύ περισσότερο το ραδιόφωνο. Για να περάσετε όλοι όμορφα σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και Latin feeling.

Summer Rain. Ο Σέμπα Κάμπος, ολοκένουριο. Ο γνωστός σε όλους μας DJ παραγωγός από τη Χιλή, με έδρα τη Γερμανία, και το Summer Rain. Είναι η νέα του ηχογράφηση σε συνεργασία με τον Φίντα, ένα παραγωγό που πρόσφατα είχαν δουλέψει μαζί στο πολύ πετυχημένο single του, στο Amor. Και καλοκαιρινό, έτσι, Summer Rain. Πάμε μια βόλτα να συναντήσουμε τον Μανου Τσάου.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Και έτσι τσατάρουμε, έτσι μιλάμε απευθείας Cosmos Radio και στο Viber. Μας βρίσκετε, ό,τι θέλετε, τα ανεβάζετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως ακριβώς και από το Facebook και Instagram. Κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν γενικώς διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Να βλέπετε, με ρωτάτε για την Τεχνόπολη, για το πάρτι. Είναι δωρεάν και η πρώτη μέρα ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε στάνταρ με το βαν του Κόσμος και στο πάρτι όπως κάθε χρόνο. Arc de Soleil από τη Σουηδία, αυτός ο μολτιουργανίστας. Μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούζ και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες.
2: Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ, 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Ariwen. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Ariwen στο Floyd. Προπόληση More.
5: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Ακούτε Κόσμος.
9: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Foolish Ambitions, The Cosmic Movement. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στο δικό μας κόσμο, στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και ακούτε, τι άλλο, τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη. Παρέα. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ονόματα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, η Ella Langley. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, παίζοντας και το Be Here και το καινούργιο της εδώ single με τον Morgan Wallen, που ούτως ή άλλως είναι στην Αμερική. Ο Morgan Wallen αυτές τις μέρες έχει βγει σε περιοδία και supporting είναι μαζί του η Ella Langley. Νούμερο 1 για άλλη μια εβδομάδα, παρακαλώ, στο Billboard 100. Είναι κοινή αποδοχή από όλους, παρέα με τον Bruno Mars στο νούμερο 2, την Olivia Dean, που ούτως ή άλλως το λέγαμε αυτό πριν τα Χριστούγεννα και πριν καν βγουν τα Grammy, πριν βγουν τα αποτελέσματα και γίνει ο διαγωνισμός, η τελετή των Grammy. Και βέβαια στο νούμερο 4 η Olivia Rodrigo, έτσι με τον τρόπο Head. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό, για να μην πω χρόνια, να δω για παράδειγμα μια τραγουδίστρια από την country μουσική σκηνή. Βγάζω το Morgan Wallen, γιατί δεν το θυμάμαι, να έχει δύο κομμάτια στο νούμερο 5 στο top Billboard 100. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Γιατί η Ella Langley δεν τραγουδάει αμυγός country μουσική, όπως δεν τραγουδάει η Olivia Rodrigo Spanish Latin, όπως η Olivia Dean δεν τραγουδάει ακριβώς soul, αλλά είναι κάτι μεταξύ της R&B και οτιδήποτε. Ο Bruno Mars είναι μια κατηγορία μόνος του. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια κοινή αποδοχή σε όλο αυτό το μουσικό ιδίωμα και όλα αυτά τα είδη, τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια λίγο πιο κοντά στο ακροατήριο. Και αφού λέμε για την Olivia Dean, πάμε να την ακούσουμε στο You Can't Hurry Love.

Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και αύριο γιορτάζουν τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience, εμπειρία Ευρώπη, στον το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, και 40 χρόνια μετά από την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση σημαίας και του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΡΤ, η ελληνική ραδιοφωνία, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ευρώπη και πλημμυρίζει με μουσικές και με τραγούδια αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αύριο λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, και τα τρία ραδιόφωνα της ΕΡΤ μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους από το σύγχρονο διαδραστικό και πολυμεσικό χώρο, στο χώρο της, το Άσα Σακίου, που καθημερινά φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μας λοιπόν, η Γιώτα Κοτσέτα, αύριο 10 με 12 εκπέμπει ζωντανά από το μουλτιχώρο στο Άσα Σακίου, για να γιορτάσουμε λοιπόν την ημέρα της Ευρώπης, το Europa Experience. Στα 2.44.

Σολαρώσα λοιπόν εδώ στον κόσμο στους 93,6 λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Beth Hart. Beth Hart που την περιμένουμε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Κοιτάω αυτές τις μέρες γιατί βρίσκεται στην Ευρώπη εδώ σε ένα εξαιρετικό live στην Ιταλία η Beth Hart. Είναι ίσως μία από τις 2-3 συναυλίες που θα δώσει στην ντουρνέ της, όπου θα την κάνει κατ' επέκταση ακούστικ. Είναι ένα project ειδικά σχεδιασμένο για την Ελλάδα. Σας λέω, άντε να είναι άλλες δύο συναυλίες, μία στην Αμερική και μία, αν δεν κάνω λάθος, στη Μεγάλη Βρετανία, για να παρουσιάσει αφενός μεν σε ένα ατμοσφαιρικό σόου με την ίδια πιάνο, μπάσο και κιθάρες, αλλά θα έχει μαζί της και τον Τζον Νίκολς, που είναι ούτως ή άλλως ο κιθαρίστας της πάνω στη σκηνή, για να παρουσιάσουν το You Still Got Me και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Εξάλλου, μην νομίζετε, και με full band αυτές τις μέρες, επειδή την παρακολουθώ την Beth, το περισσότερο κομμάτι ήταν ακούστικα, απλά έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μπορέσει να τη δει κανείς και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό, και η ίδια μέσα στο κύλο του θεάτρου. Με λίγα λόγια δηλαδή, θα τραγουδήσει στην κυριολεξία μέσα στον κόσμο, στο θέατρο του Λυκαβητού, δίπλα στον κόσμο. Την περιμένουμε 1η Ιουλίου, Beth Hart στην Αθήνα, στο Λυκαβητό.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Αλέξια Κόλεϊ, είναι η κόρη της Έθελ Κόλεϊ που είχε τη μεγάλη μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία πριν από χρόνια, τους Rotten Hill Gang Big Band. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο μας 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή, φίλες και φίλοι, 8 Μαΐου. Φεύγει και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, έτσι. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έχει φύγει. Απέναντί μου βρίσκεται ο Μπάμπης Δούκαρος. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Όσοι επιστρέφετε σπίτι από δουλειά, όσοι βγαίνετε για το βράδυ, να ξέρετε φίλες και φίλοι, το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα. Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra.

Αυτή είναι η Soul Jazz Orchestra από το Οντάριο, από τον Καναδά. Και μια καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουρια. Σήμερα είναι Παρασκευή, πάντα Παρασκευή έχουμε νέες κυκλοφορίες. Καινούριο άλμπουμ επέστρεψε και ωραίο άλμπουμ, έτσι λίγο που το άκουσα, 2-3 τραγούδια. Από τη γαλλική Πολυνησία, Ode Zee Zee.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζί Εζί από τη Γαλλική Πολυνησία. Μας είχε στείλει πριν από χρόνια μάλιστα εδώ και στο Cosmos Lab, που το Cosmos Lab, το επιμελούνται η παραγωγή του Cosmos. Μας είχε στείλει και ένα δικό του mix set και τον είχαμε ακούσει. Ντεζί Εζί λοιπόν, So Good και Endless Smile νούμερο 2, η ολοκένουρια δισκογραφική δουλειά του beatmaker και remixer που από τη Γαλλική Πολυνησία έχει καταγωγή, μένει μόνιμα στην Ευρώπη και στη Γαλλία. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Lane. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Από τις πιο αγαπημένες γαλλικές μπάντες της Ντάμπα αυτά τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Ωραίοι Dub Silence. Και αυτός φυσικά είναι ο Bruno Mars. Το καινούριο του άλμπουμ θα το παρουσιάσει σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ευρώπη. Πού τέτοια τύχη για εισιτήρια. Εξαντλήθηκαν 27 συναυλίες μέσα σε 6 ώρες σε όλο τον κόσμο.

Bruno Mars λοιπόν. Ενώ εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το Mark Knopfler να μας στέλνει χαιρετισμούς από την Παραγουάη.

Αυτή είναι η Σοφία Κουρτέσης και το Μάδρες. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρασκευή βράδυ εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Thomas Red παρέα με τον Daddy Swims.

Something But A Woman, λοιπόν, από τον Thomas Rhett και το Teddy Swims. Ένα από τα τραγούδια που παίζει σταθερά ο Teddy Swims στην περιοδία του, στο σετ που βγάζει αυτό τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες. 2-10-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο, αλλά δεν χτυπάει εδώ στο στούντιο του Κόσμος, οπότε μην καλείτε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε, όπως και από την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, Κόσμος Live Alive On Demand, ό,τι ώρα θέλετε.

Αυτός είναι ο Big Extra Plank, ο rapper και beatmaker από τις μεσοδυτικές πολιτείες, βγάζοντας ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τη χρονιά που μας πέρασε. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Πολλούς χαιρετισμούς στο όμορφο Παρίσι που μας κάνετε ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Και ξέρετε, κάθε φορά που βλέπω και την Ρουμπίνη, πάμε για λίγο παραπάνω στο Παρίσι από εδώ πρέπει.

δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι, για την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη βρίσκεται στο στούντιο. Θα σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Καλό Σαββατοκύριακο όσοι πάτε σε συναυλίες. Όσοι βγείτε, θα έχει και ζέστη. Μια χαρά θα είναι όλα. Ως για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
0: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 8 Μαΐου. The James Taylor Quartet. Μια εξαιρετική funk μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία που δημιουργήθηκε το 1985 από τον James Taylor. Εξαιρετικό στα πλήκτρα αλλά και στο χαμόν όργανο. Εδώ μαζί τους η Alison Limerick, Love Will Keep Us Together. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ρουμπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κλείνει σήμερα τα 74 ο Φίλιπ Μπέιλι, ένας από τους δύο lead τραγουδιστές των Earth, Wind and Fire. Θα ακούσουμε αργότερα για τη μεγάλη επιτυχία που τραγουδάει το fantasy εξαιρετικά με αυτό το φαλτσέτο του. Και έχουμε να πούμε διάφορα. Έχουμε να πούμε για το πάρτι του κόσμου. Έρχεται το Athens Jazz Festival, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της Αθήνας. Αλλά και συναυλίες. Earth, Wind and Fire, let's groove, καλή ακρόαση.

Gucci, ο Marvin Gaye σε ένα καινούριο remix. Ήταν το 13ο άλμπουμ του Marvin Gaye, είχε κυκλοφορήσει το 1976 με την τεράστια επιτυχία I Want You. Εμένα μου αρέσει το Extended, όχι τόσο το remix.

λοιπόν, αν κάνετε μια ωραία βόλτα αύριο στο κέντρο της Αθήνας, στα 244, εκεί δίνουμε ραντεβού από το πρωί στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, για να γιορτάσουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, τα τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. 10 με 12 θα είναι εκεί η Γιώτα Κοντσέτα. Εγώ θα περάσω να πιω ένα καφέ. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης και 2 με 4 η Μαργαρίτα Μητυλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλό καιρό θα έχει. Σάββατο είναι, περάστε μια βόλτα. Επαναλαμβάνω, στα 2.44.

The Bahama Club, Serious Soul και από εκεί στον DJZ μαζί με Zaka Rose. La Fine Equipe Remix. Και ο τίτλος Favelas.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Η συνεργασία του Σουάντ Μασί με τον Γκάιλ Φαέ, αυτό που μόλις ακούσαμε, DC Laban. Μιλώντας βεβαίως για εξορία, Steel Corners,

Keith Jarrett, Billy's Bounce. Μια σύνθεση που γράφηκε το 1945 από τον Charlie Parker. Εδώ από τα μαγικά χέρια του Keith Jarrett. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγα μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Οι συνεργασίες, οι φίλοι, οι παρέες είναι διηγευτικές, μας λέει ο Brian Jackson. Εννοείται ότι το μπουκάλι το βρίσκουμε μισογεμάτο και με τον Brian Jackson, ο οποίος παρεΐζεται με τον Ομάρ, το ανοίγουμε εδώ στον οίκο μας, γιατί φτάσαμε Παρασκευή και βρισκόμαστε με φίλους. Θα βάλω τη μουσική, θα βάλετε τις παρέες και φύγαμε. The Bottle. Καλώς ήρθατε στον οίκο που αντέχει με μουσικές διαδρομές.

Οι Soul του Soul έρχονται με τον Ron Trent Nadabari. Ένα όνειρο. A dream is a dream, μας λένε στο τώρα.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και εμείς ανοιχτά στο Αλτέκο ό,τι ώρα μας τελείσετε, και on demand που λένε και οι Άγγλοι. Losing You το κομμάτι από αυτή την παρέα που έφτιαξε το Everything is Recorded και μπήκε μέσα. Η Laura Groves, ο Jack

Η Άννα τη Ζου είναι μια παλιά ιστορία. Θέλω να πω, έχει τα χιλιόμετρά της και ξέρει να στέκεται στο τραγούδι. Η Άννα τη Ζου, που κάποιοι τη λένε και Άννα τη Χου. Ποιος ξέρει τώρα ποιος έχει δίκιο. Έλα.

Τον αγαπάμε τον Λουντέτο. Τον αγαπάμε γιατί έρχεται από τη Γαλλία, γιατί είναι ένας καλός παραγωγός, γιατί φτιάχνει ωραίες μουσικές, σαν κι αυτό είναι εδώ τη μελωδία που αν τη ψάχνεις έρχεται με τίτλο Dab Azucar.

Μια ακτιβίστρια, μια δημιουργική τραγουδοποιός, η Dawn Drake, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη και ουσιαστικά εδώ φέρνει πολλούς και εκλεκτούς για να μας ξυπνήσει. Wake Up είναι το remix που κρύβεται σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο Nightshade, το οποίο και ακούμε, Wake Up. Και εδώ έρχονται πολλοί και εκλεκτοί όπως ο Chico Man και ο Jeff Mann.

Ωραία κομμάτια περιμένουν να βρουν κάποιον να τα ρημιξάρει, να τα διασκευάσει. Είναι ιστορίες που μένουν και οι κακάτσας που επιμένουν. Εδώ στις ιστορίες αυτές γυρνάμε πίσω στο χρόνο, στο 1972, και ο Ντόπ Λέμον έρχεται να διασκευάσει αυτό το υλικό και να το κάνει home soon. Ο Ντόπ Λέμον που μας αρέσει πολύ.

Πάντζο. Δεν τρελαίνουμε κιόλας, αλλά μια ματιά θα τη ρίξουμε. Εδώ ο El Jamaicano φτιάχνει αυτό το top hotso με την παρέα του. Και μια βόλτα θα κάνουμε και θα φύγουμε.

φύγουμε με κάτι άλλους καλούς πιλότους που ξέρουν τη δουλίτσα τους. Ασάφ Σπέκτορ εδώ, ένα 5 o'clock mirage που καταφτάνει για να μας προσγειώσει ποιος ξέρει πού, ο Γκίτκιν

για να φτάσω στον σούπερ υπέροχο James Brown και αυτό το κομμάτι που πραγματικά παρακαλώ πάρα πολύ.

Έτσι ο Junior Thomas και αυτός ανυπεράσπιστος εν μέσω του σαλόνος. Ευτυχώς έχει τους Volcanoes μαζί του και έτσι το Sunk in the Mist περνάει κάπως απαρατήρητο.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Ελευθέριο Ρίτσα. Καλώς ήρθατε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στις κρυμμένες διαδρομές μας. Take it all in and take it all out. Έτσι είναι. Να τα λέμε κι αυτά. Καλύτερα να το έχεις στο μυαλουδάκι σου. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εμείς πάντως βρισκόμαστε εδώ με τις μουσικές μας σε μια εύκολη κατάσταση και τον Τόμα να λέει αυτό το φασίλι μοναδικά.

αλυκνιστούμε, θέλουνε δεν θέλουνε, ακόμα και στα δύσκολα. Ναι, το έχουμε αυτό. What is not? Και οι El Gang Oso βάζουν στη La Macarena Records αυτή τη μελωδία. Δεν το χάνεις.

Από τη Γαλλική Πολυνησία ξεκινάει το αγόρι και ταξιδεύει παντού έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνει ο Ντεζίουζι αυτό εδώ το άλμπουμ με τίτλο «Μπακατέλες» και μέσα εκεί παίρνει τα καλύτερα. Το μοχίτο και το τσιγάρο το κουβανέζικο του. Μοχίτο εσιγκάρ κουμπέν είναι το κομμάτι.

Στους Τζαμαϊκανούς, τους αυθεντικούς, θα επιστρέφουμε πάντα και ίσως για πάντα. Εδώ τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν στο τώρα και υπερασπίζονται τις μουσικές τους μακριά από όλα αυτά τα... πώς να τα πω, δεν ξέρω. Ένα brain freeze έρχεται, το οποίο...

Grand Fabio είναι άλλη ιστορία. Έχει πάει στο Παρίσι του, φτιάχνει την αφροφάνκ μουσική του, έχει την ορχήστρα του και πριν από χρόνια έκανε αυτό εδώ το τόκι.

μελωδία που έρχεται στο τώρα από την Τουρκία με τίτλο Pisi Pisi του Χαϊντά Μπαστντέρ, έρχεται να την υπερασπιστεί και εδώ είμαστε να την ακούσουμε.

ήρθατε στον κόσμο μας, καλώς ορίσατε στις μουσικές μας. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, να ξέρετε πως βρίσκεστε στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές. Διαλέγω λοιπόν το Soul Adventures που κάναν καλές παρέες με τους Αμπαρανόια. Όλοι αυτοί φτιάξανε μια γειτονιά εκεί στη Βαρκελόνη και ηχογράφησαν στην Παντσίτα Records που δημιούργησαν.

χασμάλες.

θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για όλα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, τα μεσάνυχτα, στο Νικό Αντοχής, που βρίσκεται στον κόσμο σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Next.